0: ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

χορεύα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Με τα ζητήματα όπως είχε δεσμευτεί θα είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. 10 και 4 ο κύριος Πλεύρης στον Παύλο Τσίμα για τα ζητήματα του μεταναστευτικού και όχι μόνο ξεκινάει την Παρασκευή. Ενώ 1 με 2 στον κεντρικό αεροθάλαμο του Sky με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πολλά επίσης να πούμε και να απαντήσει τα ερωτήματα των δύο συναδέλφων και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Sky με τον Μάνο Βουλαρίνο και φυσικά το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Εμείς ραντεβού αύριο 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη Αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθερίος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακρίβειας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ. Τοπικά 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αύριο αρχίζει το ματσόχι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά για κάτι, έβλεπα κάτι τιμέ εισιτηριών. Τώρα θα μου πει αυτό σε Cape Sound, όχι, αλλά θέλω να σα πω τώρα. Πριν από. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια. 25 δολάρια λέει ήταν τέλος πάντων και έχει φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων να είναι δυσθεώρητες. Θα μου πεις γιατί δεν το περίμενες. Ενδεχομένως. Κάποιοι λένε να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε μάραν. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία. Διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ είναι ο τέταρτος αγώνας. Α, όχι ωραία, ο τέταρτος, ο τρίτος αγώνας. Τρίτος δεν είναι, ένα, δύο, τρία, τρία. Λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός. Ορίστε, το βρήκα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center πάνω στο ΆΚΑ το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ ισχύει γιατί μου λένε οι αθλητικοί αλλά εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και τους αγαπώ πάρα πολύ να ξέρετε ότι μάλλον θα γίνει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μου λέγανε όντως έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής τα μάθετε νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως της χώρας και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα στενά του Ορμούς. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων οι Ιρανοί, αλλά σαν να φαίνεται ρε παιδί μου ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν λέει, το πράσινο φως και έστειλαν μέσω Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια λέει από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Γι' αυτό και χθες οι Ιρανοί ανακοίνωσαν με μια δική τους πρωτοβουλία ότι σταματούν τα χτυπήματα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ χτυπούσε το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν εγγύηση λέει ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά το γεγονός ότι μέσα στην ημέρα χθες ξανά άρχισαν τα χτυπήματα. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μέσω Πακιστάν αλλά είναι και μέσω λέει Κατάρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν λέει από το Αμπού Ντάμπι με αεροσκάφος παρά λέει τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι και τα μαθαίνουμε αν τα μαθαίνουμε με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις ψάλτη πόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πεις συνδυάζονται όλα αυτά ρε ψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως ας πούμε ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Χαμηλά, εντάξει, χαμηλά. Με βάση τα του πολέμου. Στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και η σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει λέει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόπο, θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2022 Και σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο άλλος βάζει το χέρι του, επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα λέει να περνάνε μέσω υπολογιστών και να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, όχι ο γνωστός Πολάκης, το Πολάκης, πολλές φορές, παιδί μου, μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα, πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά. Αλλά έρε το χρήμα από κάτω, δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος λέει επένδυε γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια, λέει, το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι, λέει, στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε, λέει, άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό, λέει, δεν μπορούσε να δοθεί, λέει, και έπρεπε να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα παδόκια, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι ορθές, είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε νόμιμες. Γίνεται, ας πούμε, κάποιος έλεγχος έτσι, που και πού, ρε παιδί μου, που για περνάει κάποιος απ' έξω, πει, παιδιά, να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη, ρε παιδί μου, κάτω-κάτω του φακέλου, να δω, υπάρχει ο φάκελος. Λέω, ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα, λέει, πάλι ότι. Θα μου πεις πάλι στα ίδια γυρίσεις, ψάλτη. Με αυτά που μας απασχολούν, ξέρω εγώ. Ότι γίνονται, λέει, διαβουλεύσεις. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ ωραίο. Για συμφωνίες κυρίων, λέει, για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πόσο λέγαμε ότι 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν. Καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά. Και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος, λέει, οι πάροχοι ζητούν μετεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση, λέει, οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον, και τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα, αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει, λέει, υπέρ της περιφέρειας. Τέλος, λέει, περιφερίας. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και θα μπουν και αυτοί, λέει, οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε, λέει, και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλτε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι, θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν και τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα, λέει, ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αναταραχή που υπάρχει, με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο που, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μπει για τα καλά μέσα κλπ. Κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έγινε τίποτα. Να σας πω τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογένειας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι, λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης, λέει, μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα ή μικρότεροι, καλά, είμαστε αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σπίτι, ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέστε. Το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα, λέει, ερευνών διαβάζω που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση, λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν, λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα, λέει, όταν είναι μικρά. Α, και τα φέρνουν μεγάλοι, ε. Οι γονείς, λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου, τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο? Αυτά γίνουν τις έρευνες, ε. Αλήθεια, λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου? Ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα, όντως, ε? Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίας για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή τέλος πάντων και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει, λέγει, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία η Λιβύη, ξέρετε τώρα, έχει συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκο-λιβικό. Ναι, επίσης. Α, επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί, λέει, θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, α, δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα τον Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο δεν διασύπε ότι ο υπουργός άμυνας, για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Ρίστο Εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. Πολλά λεφτά δίνουμε. Όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου, που έλεγε, με αφορμή τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις, κυρίως, λέει, στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία με τα drones κλπ. Κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι. Στη Σόφια, λοιπόν, όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι, λέει, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε, λέει, το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον, λέει, είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου, έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου λοιπόν έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384, δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή σήμερα μήνας έχει 10, άρα υπολογίστε. Χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά, μου είπαν ότι πάλι είμαστε full στα Χανιά εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα λειτουργικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να του δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση. Και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα. Και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό της υποχρέωσης που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι και δεν υπάρχουν και συνεργεία να καθαρίσουν και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Κλείνοντας, χθες είχαμε πλημμύρες, παιδιά, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έβρεξε εδώ στα νότια, σε εμάς πάνω στα βόρεια σταγόνα. Στην Τρίπολη, λέει, κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια. Στο κέντρο της πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.

0: πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μανταριά και γλυκό κράσι.
6: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
8: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και...

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτή. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω. Είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, Ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μου αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εν τω μεταξύ, κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της, τον Φύρο. Μόνο που το βλέπω. Τον Φύρο, υπέροχα. Άσυρο υποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα. Ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι σωμαλός, σας το έλεγα και χθες, δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα στη. Γιατί είναι σωμαλός, λέει, κλπ. Και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της, των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, συμπερίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ. Παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκριση, και αναγκάστηκε, λέει, να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν Μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ, τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δω μα πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, εξευτελιστικός διαχαρακτηριστήκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, εδώ και εγώ είμαστε γυάλα και γυάλα ψάλτη. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει τον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθηκε στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει το και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει τον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση
των μισθών των βουλευτών και του Πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του Πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθος στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω.

της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθηκε στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγαρία έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη, η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού, εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε, διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε, λέει, και έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλτιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε, λέει, μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πω, θα ήθελα να δω και τι είναι και τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πεις, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, λέει, σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία, Ευρωπαίοι, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που έχουν, λέει, την πιο αρνητική άποψη για τους Αμερικανούς, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, στο ερώτημα, λέει, αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Θα πεις, γιατί να έρθουν οι Αμερικανοί? Αλλά λέμε τώρα, οι Ισπανοί λοιπόν έχουν την πιο αρνητική άποψη, ενώ αυτοί που έχουν την πιο θετική άποψη απέναντι στην Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν, ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι να τους υποστηρίξουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τελείως ανάποδα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να σας λέω νούμερα για να σας ζαλίζω πρωί-πρωί. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, χαίρομαι πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θυμίζω ότι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι σήμερα. Ψέματα, η κυρία Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίπλα έπεσα. 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Αν κάτι υπάρχει στον δρόμο, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να συνδράμετε για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί-πρωί, μια μοτοσυκλέτα. Με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάνα περίπου 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει, σου λέει, δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά. Θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ. Η κυρία Βαρσάμι, όπως σας έχω πει, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει Ασπρόπυργο. Γεια σου, γειτόνισσα. Μπα, πας και στη Λαϊκή, στην Πεύκη. Τι λες, ρε παιδί μου. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές, ε. Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκη, σε βολεύει. Γεια σας, κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζεται? Ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε, κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι λέει το αγιολόγιο, ερωτολόγιο.
νηστεία.

0: Υπερσυλλογή καταρχήν. Ωραία, παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τι λαϊκή, τα λέω εγώ πάντα έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης διαβάζω. Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος. Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών. 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6:03 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9:13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά, ε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι, ίσως και 5 από το απόγευμα. Από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6:03 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λέει, πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα. Που ξέρεις τι μπορεί να είναι τα ευτράπελα αυτά, ε. Αλλά πόθεν έσχεσαι, πραγματικό όμως πόθεν έσχεσαι. Και έλεγχος, έλεγχος, όχι απλώς υποβάλλουμε πόθεν έσχεσαι. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω μεγαλοδύναμο, δεν έχουμε ζητήματα με τα κυκλώματα. Προφυλακίστηκαν όλοι τη πολεοδομία, ε. Όλοι. Ούτε ένας δεν την κλείτωσε. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γεώργια, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ο Γιάννης μου λέει, με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ. Τα μικρότερα παιδιά, όπως είναι λέει, και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέω, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτό το κιγάρ. Ωραία, και λεξοτανή, λέει, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νόμος Βασίλης μου λέει, αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που σημαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι η ίδια. Αλλά αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που αναφέρουν ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά, τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα, γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει, τις έχουν καλωδιώσει με λίγα λόγια και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα. Από αυτές 171 είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα με κάποιον τρόπο πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω. Προσφάτως, εδώ στην περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό, νύχτα τέλος πάντων, που εγώ κυκλοφορώ και λοιπά, εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και πρέπει να από κάτω και πρέπει να από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαφόρια και λοιπά, είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και ελέγχανε τις γέφυρες. Τώρα θα μου πεις, ελέγχανε με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω, να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, okay, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω τι είδα. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα και 30%, καλύπτει σέρβις ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι τάχοι φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Polysimore.com.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα
13: για τη σχέση με τα αδέρφια σας, κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι, δευτερότοκοι ή τριτότοκοι, το πας σωστά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το παλάθος, το Λέοντα, Πάπας Λέοντας, ο 14ος, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε, έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα Γιώργη.
14: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
13: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
14: Το βασικό είναι τη έρευνα που έγινε από το Αστροσκόπιο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε και χθες, ότι η οσμή πιθανότητα που είχαμε 19 Μαΐου στην Αθήνα,
13: ναι,
14: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας. Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο, βέβαια είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή που είχαμε για αυτή την οσμή στην
13: Άρα
14: Αθήνα.
13: Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνον που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο, λέει, δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρουμε πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
14: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
13: ναι,
14: σε όλη τη χώρα ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
13: okay,
14: η χημική σύνδεση αυτών των, από αυτές τις καταστάσεις.
13: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
14: λοιπόν,
13: με τους ανελκυστήρες, βασικά να πούμε ότι...
14: Ανελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
13: ναι,
14: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
13: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι ανελκυστήρες που υπάρχουν είτε σε σπίτια, είτε σε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι ανελκυστήρες.
14: Παντού, δηλαδή νοσοκομεία,
13: τα πάντα,
14: κέντρα υγείας, πολυκατοικίες.
13: Μέχρι 30 λοιπόν, του μηνός λοιπόν.
14: Μέχρι 30, όμως προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ανελκυστήρες όλη την Ελλάδα είναι περίπου 750.000.
13: Μάλιστα.
14: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία, και 15 Ιουνίου σας θυμίζω, σε λίγες μέρες,
13: τη Δευτέρα,
14: τελειώνει τη Δευτέρα
13: τα
14: και τα καθάριστα οικόπεδα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
13: ναι,
14: γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες.
13: Μάλιστα.
14: Που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
13: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός, να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
21: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
22: Στο Γαλατάψι.
23: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
24: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
25: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
24: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
25: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
26: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανιά Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιν και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, που βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήρωση μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ερεμία και αυτοσυγκράτηση στον αποέχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασε και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τονίσε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα αποσύμματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίας και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη. Κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πιέζουν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες. Τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμπου στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γαβδού. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος είχε αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίσει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
5: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κυγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθει να μου απαντήσουνε όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς σου πάει η καρδιά τους.
6: άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε διάμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, μεραγιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδους, Κυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. 1 χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία Ανέπει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Κριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: βασιλιάς της Σκόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα, Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται, λέει, με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο λέει: θα βάλουν δύο νέους φόρους, λέει, από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει, αυτοί? Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα. Να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα, για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό. Πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και, πώς το λένε, και χωράφια. Πρέπει για, εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά λίμονό μας μετά δεν είναι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρια απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
1: Είμαστε, ναι, τώρα σε λίγο θα είμαστε έξω από το εφετείο.
0: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες? Άρα, μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες?
2: Όπως είπατε κι εσείς, Το πρώτο είναι για τις 4 συναδέλφους που πυροβολήθηκαν.
0: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη, με το όπλο και λοιπά.
2: Από τα σκάγια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Και για τις 4 συναδέλφους που πυροβολήθηκαν.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: αυτό θέλω να πω. Αυτό το διακόπτηκε, έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα, σωστά, καλά δεν θυμάμαι. Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που οποίοι...
2: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφυλακτά, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομής της δικαιοσύνης που δεν είναι καινούρια. Και μερικά που είναι καινούρια αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα...
1: Διάστημα είχαν τις πλημμύρες ο κτίριος
0: του Κορίνθου. Να σας πω, πάλι σας χάνω, πρόεδρε, σας χάνω. Δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
2: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρος Κορίνθου, τους οπάδους που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο, και το είπαμε στον Υπουργό, είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείται μια πίεση σήμερα με την...
2: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι, των Οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
2: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
0: Ναι.
2: Που πρέπει...
0: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
2: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσεις που λέμε και αργίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
0: Ναι.
2: Δεν πληρωνόμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται,
0: ναι,
2: παράξενο αυτή η πραγματικότητα.
0: Ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το... ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό απεργούμε.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή, η οικονομική κατάσταση όλων μας και...
0: Μέσω
2: μας ακούσει και να,
0: ναι, πρόεδρε, μέσω
2: καταλάβει το,
0: ναι, μέσω
2: το μεγάλο πρόβλημα που έχει, γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον Νίκη, γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους συναδέλφους τους καινούργιους.
0: Κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
2: Όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της σχολής των δικαστικών λειτουργών.
0: Μάλιστα.
2: που εδρεύει Θεσσαλονίκη.
0: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή, εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά, και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
0: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
2: Ναι, είναι προειδοποιητική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν στη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα? Άραγε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για να περάσουμε σε. Επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει, σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, δηλαδή, στη Βιανέξη και τον Παναθηναϊκό, είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Θανάσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα, zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 ζημία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθηση.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας
10: είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο οδικικλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορουμένοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στις 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για, για το πρωινό της Τετάρτης, της 10ης μέρας, παρακαλώ πάρα πολύ, του Ιουνίου. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ, δίκιο έχεις. Η σώτα δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητο ότι κάνεις ακριβώς τα ίδια και για όλους, με αφορμή την έρευνα για τα πρωτότοκα και τα τελευταία παιδιά. Κάθε παιδί γεννιέται σε διαφορετική στιγμή, έχει διαφορετικές ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μου η Ξένια λέει: για στείλτε κάμερες, λέει, στο Δήμο Διονύσου. Η Δήμαρχος έχει παρατήσει, λέει, τους δημότες στη μοίρα τους. Παντού μικρές χωματερές. Εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Θα καούμε ζωντανή και μετά θα έρθετε για ρεπορτάζ, λέει η φίλη μου η Ξένια. Οκ, υπόσχομαι να μιλήσω με τη Δήμαρχο για να κανονίσουμε να τα πούμε. Είναι ένας μεγάλος Δήμος, η αλήθεια είναι, ο Δήμος Διονύσου. Δεν το δικαιολογώ, αλλά πραγματικά είναι ένας μεγάλος Δήμος, όπως και ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, μεγάλη Δήμη και πράσινη Δήμη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στον άνθρωπό μας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον ταλαιπωρώ και σήμερα, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός, για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τα θέματα που έπεσαν φέτος στις πανελλαδικές. Κάποιοι ήταν πιο δύσκολα, είπαν ότι είναι πιο δύσκολα, αλλά στην κουβέντα που έκανα με τον κύριο Στρατηγάκη, και αυτό τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, μου είπε ότι αυτή η περίοδος που θεωρητικά στα βασικά θέματα τελειώσανε τα παιδιά, τώρα θα πρέπει να σκεφτούν με βάση σε γενικές γραμμές αυτών που έγραψαν, τι θα κάνουμε το μηχανογραφικό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είναι ένα χρονικό διάστημα, λέει, που κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά τώρα που τελειώσανε με τα 4 βασικά μαθήματα ξεκουράζονται, δεν ασχολούνται. Θέλουν τέλος πάντων να διώξουν ό,τι έχουν μέσα από το μυαλό τους. Αλλά χθες μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει τώρα να κάτσουν να δουν, να σκεφτούν, να κάνουν αυτό που λέμε τον έλεγχο στη ζωή τους για να δουν τι θα δηλώσουν.
1: Ακριβώς, λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Οι πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τα θέματα να μην δεχθούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Πάει, τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αφού το κάνουν αυτό, ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν, διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία, ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα, για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό,
0: ναι,
1: για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά όταν βγουν οι βαθμοί μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζω με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Okay.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο, 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος
0: έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό.
1: Καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο, 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος
0: έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προ...

0: εύκολο, 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι, σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
0: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό διαβάζουμε τα πάντα.
1: Okay.
0: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς, για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις, έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
1: Okay, συμφωνώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2012 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες, τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurt Weill, ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας. Και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε «Μπα, αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες» κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα
1: απολύτως. Και την εξέλιξή της προφανώς.
0: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να πέφτουν πολύ έξω. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες αυτές τις εκτιμήσεις και 10 χρόνια μετά. Οπότε εκεί γίνονται κωμωδίες. Πραγματικά. Έχει γέλιο δηλαδή.
1: Άρα ξαναλέω για να το μαζέψουμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, ένας μαθητής ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεδίο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα τα ιστορία των δεσμών παλιά που ήμασταν εμείς, ή της ιατρικής, τι να επιλέξει, πώς να λειτουργήσει.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
1: Σωστό.
0: Άρα πρέπει να δει τι θα του άρεσε να μελετά. Δηλαδή, του αρέσει π.χ. ας πούμε η φυσική, μάλιστα. Του αρέσει η φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στη δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μια σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγια από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι σ' αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι. Τότε δηλώνει αυτή τη σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν του αρέσουν. Δεν ασχολείται μαζί της. Δεν πάει να του λένε ότι αυτή η σχολή έχει πολύ καλές προοπτικές. Ξέρετε πόσα παιδιά συναντώ τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις πρωτοκλασσάτες σχολές απλά επειδή έχουν τα μόρια και ξαφνικά γύρω στο Φλεβάριο, όχι ξαφνικά, γύρω στο Φεβρουάριο παρατάνε τη σχολή και λένε εγώ δεν μπορώ. Το έχω δει να συμβαίνει στη νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε, στο φυσικό της τάδε πόλης βγήκε, μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια. Και 3 χρόνια μετά μου στείλε ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική ή θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
1: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Άστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω και μια κουβέντα. Γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή

0: αυτά τα, τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί? Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Ιζωμάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρεις στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξεις το χώρο σου όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Δημιούργησε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζωμάτ που ομορφαίνουν το χώρο σου, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν αυτή την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώληση των χρωμάτων Ιζωμάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα, διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
13: Στα γρήγορα, Γιώργο μου, καλημέρα. Στο νέο Φάληρο εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύμα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην Λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
14: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτόν θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολέων αυτών.
14: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΑΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε, ναι. Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε θα κάνω ένα νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή δείκτη αύξηση με αποτέλεσμα.
0: Μισό λεπτό,
14: όπως σωστά είπατε.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω. Ναι. Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος.
14: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές καταναλωτικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει σε
0: διαδικασίες. Ναι, σωστό, σωστό.
14: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή, ναι, ναι. Να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή.
0: Ασύμφορα, ας πούμε, για τις εταιρείες υποψιάζομαι συμβόλαιο.
14: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες. Τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει ένα αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα τα ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%, γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει στη μέση ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι, εγώ να μου επιτρέπετε.
14: Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
0: Ναι.
14: Αυτό επίσης δεν λύεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα λιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέρχομαι αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχεις αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα το χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε ομά, όπως το είπατε, είναι μηδέν. Παρατηρείται
0: αυτό.
14: Γεγονότα,
0: είναι συγκλονιστικό δηλαδή, το γεγονός. Θα μου πεις, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, Ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
14: Όχι, υπάρχει και μια διαφορά. Στην αρχή του χρόνου είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος και ο Ζωριάκος, θα επιτρέψω μέχρι 7% αύξηση.
0: Μα αυτό θυμάμαι και πέρυσι.
14: Τον αγνοήσανε τελείως, ναι. Τον αγνοήσανε. Μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες ήταν και στο 13% και στο 15%, που και μάλιστα η μία η Εκπριζό, για να πούμε συγκεκριμένα, έχει μηνύσει μια εταιρεία η οποία έκανε 15% αύξηση σε ένα από τα προϊόντα της, στα αυτά που απαλαμβάνονται τα νοσοκομιακά. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω δεν τιμά ούτε την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία δεν χρειάζεται τέτοια γεγονότα, γιατί αυτά τη φέρνουν πίσω σε μια εποχή που είναι ανάγκη να πείσει τον κόσμο την ιατρική
0: ότι πρέπει, μπράβο, πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να ασφαλιστεί τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του που είναι υποχρεωτικά κλπ. Αλλά αν λειτουργήσει έτσι, αλίμονο.
14: Ναι, αλλά θέλω μια
0: βρίσκει και κάνει όμως,
14: σωστά.
0: Πρόεδρε,
14: αυτός που φταίει πρώτα, αυτό ακριβώς πρέπει να πω.
0: Ναι.
14: Εσύ που είσαι πολιτεία, εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει τους κανόνες. Όταν δεν αφήνεις και δεν επιβάλλεις κανένα κανόνα, υπάρχει ασυνδοσία. Γιατί είναι ασυνδοσία και εγώ νιώθω τον πελάτη ο οποίος λέει, είναι δυνατόν εκεί που πλήρωνα 1000 ευρώ το 12, το 13 που το έκανε σήμερα να πληρώνω πάνω από 4.000.
0: Πρόεδρε, μου επιτρέπεις, εγώ ξέρω προσωπικό, γιατί με πήρε τηλέφωνο ακροάτρια και μου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο από το 87, ξεκίνησα σε ευρώ 6-7 κατοστάρικα το χρόνο ή 8 δεν θυμάμαι και τώρα έχει φτάσει 4.500.
14: Σωστά, αλήθεια σας λέει.
0: Και είναι 40
14: αυτό
0: χρόνια,
14: είναι, 39. Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία να πούμε αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή θέλουν αυτό άλλο να τα κυρώσουν και αυτό κάνουν. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που σας είπα όμως. Την ευθύνη την έχει το κράτος σε όλη την Ευρώπη.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Το γεγονός των. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι τώρα που πετιέται από τη μία μεριά στην άλλη. Οι ασφαλιστικές, όπως είπατε, είναι το βάρος το τι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τι τιμές ζητάνε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν μπορεί να ελεγχθεί.
14: Ασφαλώς και μπορεί. Και θα σας πω τον τρόπο. Ο ΕΟΠΗ έχει συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει λέξη πρωτόκολλα? Έχουν συμφωνήσει ποια είναι η τιμή της νοσηλείας, ποια είναι η τιμή των εγχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
14: Και τι έχω πει και πέρυσι στην εκπομπή σας, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτό είναι η απάντηση, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
14: Από την νοσηλεία. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, δηλαδή έχουμε και το δεύτερο, το οποίο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά τα δύο, τη λύση μπορεί να τη δώσεις με νόμους. Ο νόμος που το κάνει, δηλαδή γιατί ας πούμε υπάρχει αντίστοιχος νόμος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και
0: τα λοιπά. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, από όπου και να το πιάσεις, σε μια ουσία πάμε ότι πρέπει να υπάρξουν όροι μέσα στους οποίους θα κινούνται όλοι.
14: Εδώ να προσθέσω, γιατί
0: για να κλείσουμε
14: αυτό.
0: Πρόεδρε, παρακαλώ, ευχαριστώ.
14: Στο κομμάτι των εξόδων ιδιωτικής νοσηλείας η Ελλάδα είναι πρώτη. Δηλαδή οι Έλληνες πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Μάλιστα.
14: Στην ιδιωτική υγεία.
0: Μάλιστα.
14: Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας με νόμους της ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
14: Υποστήριζει πάρα πολύ σήμερα στη χώρα μας τους πολίτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτομία.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
20: Sky 100,3. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
21: Τον πρώτο σταθμό.
20: Star FM 933.
22: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
23: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
22: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
24: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
25: Star FM 933.
26: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
27: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
26: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
27: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
26: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
27: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
26: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
28: Victoria Data Center Services.
26: Τηλέφωνο 2421 100 659.
28: www.frictoria.com.
29: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
30: Με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
31: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
32: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίος μειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσουν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρωμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε εφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως τα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, χαρά Θεού έξω, υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε εν ειρήνη, με το δυνατόν καλύτερο τρόπο κυρίες και κύριοι, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε σήμερα όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει. Αναμένομαι τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως Κωστή Χατζηδάκη για να του θέσω μία σειρά ζητημάτων, τα οποία είναι η κοινωνία, εμείς δηλαδή, είτε αυτά προέρχονται από τη σημερινή αρθογραφία, γιατί έχω επιλέξει δύο αρθογράφους οι οποίοι θα μας δώσουν την αφορμή να κάνουμε την εισαγωγή μας στα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας, ολονών τα θέματα, δηλαδή πώς θα το πω. Ένα είναι το άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη σήμερα στην Καθημερινή, την Οικονομική Καθημερινή, και το άλλο άρθρο είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, του Μπάμπεος, στο liberal.gr, που γράφει ωραία πράγματα, στατιστικά ωραία της ζωής μας δηλαδή, προκειμένου να αποτελέσουν την αφορμή μαζί με τα δικά σας μηνύματα στην δίωρη, παρακαλώ, αλλά δεν έχει αφηχθεί ακόμη, παραμονή του Αντιπροέδρου στο Ραδιοθάλαμο, ειδικώς για θέματα δικά σας. Κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε αυτά τα τρέχοντα της ζωής μας. Πάμε όμως να δώσουμε ρυθμό στην έναρξή μας, παρακαλώ πολύ.

0: Έτσι με καλπασμό, τώρα κυρίες και κύριοι, θέλω να πω κάτι το οποίο διέλαθε της προσοχής μας. Το διάβασα μόνο στο liberal.gr, πιθανώς να το έχουν γράψει κι άλλοι. Ζητώ συγγνώμη επειδή δεν το είδα. Δεν είναι κακό να ζητάς και καμιά συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Την ημέρα που ο Υπουργός Εσωτερικών της γείτονος, όπως λέει η δημοσιογραφία, δηλαδή της Τουρκίας, ένιωθε ότι είναι έτοιμος να πάει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, έτσι, γιατί είναι σε μια αντίληψη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και του Σελίμ και των διαφόρων κατακτητών σουλτάνων, και θα ήθελε να γίνει και νομάρχης της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από αυτός, από υπουργός, θέλει να γίνει νομάρχης. Τι να πω, ο καθένας βγάζει γούστα στη ζωή, το εγώ τα καταλαβαίνω και τα κατανοώ, αν, όπως λέγεται, ανθρώποι είμαστε. Όχι άνθρωποι, ανθρώποι, γιατί μόνο στο πλαίσιο του ανθρώποι είμαστε, μπορείς να καταλάβεις κάποιον που από υπουργός εσωτερικών θέλει να γίνει νομάρχης της ευρύτερης περιφέρειας του Χαλιφάτου του Οθωμανικού, που θα έχει καταλάβει και την Ιερουσαλήμ. Την ίδια εκείνη η μέρα, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε λίγο και τη ψυχοσύνθεση των γειτόνων μας, όπως λέει η δημοσιογραφία, της γείτονος. Το χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί αυτοί όταν θέλουν να αναλύσουν έτσι πολύ κομιλφό τα θέματα της Τουρκίας, αναφέρονται στην γείτονα. Εκεί λοιπόν στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, τη γειτονική μας, που η μοίρα μας έριξε και η γεωγραφία, και η μοίρα της γεωγραφίας μας έριξε εδώ στο ίδιο σημείο να ζούμε μαζί αντικριστά και να έχουμε και κάποιες κοινές συνήθειες, αλλά τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα. Ο υπουργός πολιτισμού αυτής της χώρας, της γείτονας που λέγαμε, ο κύριος, θα τον προσφωνήσω αμέσως, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Ο κύριος Μεχμέτ λοιπόν, από το Μωάμεθ, και αυτός Μεχμέτ είναι όλοι, ανακήρυσε προχθές ως διατηρηταίο ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, ποιο νομίζετε? Το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο μεγάλος Ισκεντέρ, τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Ισκεντέρ, αν ακούσεις υπάρχει μια πόλη Ισκεντερούν. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο Ισκεντέρ? Είναι ο μεγάλος Ισκεντέρ, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο οποίος ξεκίνησε την επέλασή του για την Περσία και το τωρινό Ιράν από τη μάχη στον Γρανικό ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων, τουρκιστή Τσανάκαλε, έκρινε βάσει επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών, επιστημονικών δεδομένων, όπως διαβάζω στο liberal.gr, και αρχαίων πηγών που συνδέουν τη μάχη του Γρανικού, ότι η περιοχή εκείνη δηλαδή πληρεί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Είδες, ο Ερσόι, την ώρα που ο συνάδελφός του ήθελε να γίνει νομάρχης Ιεροσολύμων. Σου έχω και τη μουσική από κάτω, έτσι να το πάμε χορευτικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαβάζω πάντα από το liberal.gr, που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, πρόκειται για ένα από τους πλέον, προσέξτε τι λένε, εμβληματικούς τόπους στρατιωτικής ιστορίας, καθώς εκεί καταγράφει η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εκεί λοιπόν που ο Μπιουίκ Ισκεντέρ έδωσε την πρώτη μάχη του και κέρδισε και θριάμβευσε, όπως λέει η ανάρτηση, στο πεδίο μάχης του Γρανικού ποταμού, ο οποίος για το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας είναι σημείο αρχαιολογικής σημασίας, πολιτιστικών αγαθών και τα λοιπά, με διάφορα φρουφρού και αρώματα. Οπότε, αν επισκεφτούμε, λέω, καμιά φορά την Ήμβρο, γιατί εκεί βρίσκεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και μαζί του είναι και ο Μανώλης Κωστίδης, μαζί του είναι και ο Νίκος Παπαχρίστου, νάτος και ο Αντιπρόεδρος, έσκασε μύτη. Λοιπόν, μπαίνει τώρα θα μπει σε λίγο στο Ρεοθάλαμο. Εκεί λοιπόν, ευκαιρία, αν πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στην Ύμβρο ή και στην Τένεδο, ευκαιρία να περάσουμε και από τα Δαρδανέλια, να δούμε το σημείο που εδόθη η μάχη του Γρανικού ποταμού, στον οποίο εθριάμβευσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μπιούκης Σκέντερ που λέτε. Καλημέρα σας κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
0: Με τη ησυχία σας παρακαλώ να καθίσετε στην καρέκλα, πολύ ωραία. Τι κάνετε κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάμε? Όλα καλά.
1: Κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Πολλά, χαιρόμαστε.
1: Θα μας ρωτήσετε για ακόμα περισσότερα.
0: Μπράβο, γι' αυτό είσαστε εδώ. Να τα συζητήσουμε όλα.
1: Καθυστέρησα λίγο για να κάνω τη ζωή μου λιγότερο δύσκολη. Να έχετε στη διάθεσή σας λιγότερο χρόνο για ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ βρήκα την ευκαιρία να αναφερθώ στην ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου εκεί στην Τουρκία, που εδόθη η μάχη του Γανικού ποταμού. Και οι Τούρκοι λοιπόν τα ανακήρυξαν σε μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Μεγάλη σημασία, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό που σας ταλαιπώρησε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Σας εγκαλούν που σας εγκαλούν για διάφορα έργα τα οποία τα δίνετε σε δικού σας. Εκεί και έχετε εξαντλήσει το ταμείο, το ΠΑΣΑ του Ταμείου Ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, που είσαστε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη κτλ. Αλήθεια, αυτό το έργο για να φεύγουν κατευθείαν τα φορτηγά από τα προερχόμενα από την Ελευσίνα, να βγαίνουν πέρα μακριά έξω από το κέντρο της, και δεν τον δώσατε αυτό το έργο να γίνει να τελειώνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αφού σας κατηγορούν που λοιπόν, σας κατηγορούν, κάντε και μια απευθείας ανάθεση, μια από τις μεγάλες μας εταιρείες, να τελειώνει αυτό το έργο, να γίνει κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Απευθείας ανάθεση, ναι, δεν θα γίνει, ούτε και μπορεί να γίνει, ούτε και γίνεται πουθενά για τέτοια έργα σε καμιά χώρα. Δημοκρατική τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα.
0: Είμαι λίγο επηρεασμένος, όπως λέει η δημοσιογραφία, από τη γείτονα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα.
1: Αυτή η ιδέα υπάρχει, έχει συζητηθεί και στο κυβερνητικό πλαίσιο, μια και με ρωτάτε. Το σκέπτομαι, γιατί δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να μιλήσω για ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχουν τελικές ανακοινώσεις. Πάντως είναι στο σχεδιασμό μας και νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μια τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν.
0: Για να μην σκοτώνονται στα δικαστήρια μετά, φαντάζομαι.
1: Αν το πάρει το έργο κάποιος άλλος, ναι, παίρνει μια αμοιβή για την ιδέα και τη μελέτη η εταιρεία η οποία είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.
0: Αυτή η ιδέα σας έχει εφαρμοστεί κάπου, δηλαδή σε κάποιο έργο που μπορείτε να μας πείτε?
1: Πιστεύω ότι αυτό
0: θα το αγκαλιάσουν οι εταιρείες, οι καλές μας.
1: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού,
0: μάλιστα,
1: θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα,
0: ναι,
1: είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
0: Και έχουμε βαρεθεί,
1: κυκλοφοριακό.
0: Και έχουμε βρεθεί να το ζούμε. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά ταυτοχρόνως έχω βαρεθεί και να το ζω.
1: Ναι. Και εμείς το ζούμε, παρότι, ναι, εγώ δεν κατεβαίνω τόσο συχνά, ναι, από τον Κηφισό, αλλά όποτε πάω, ναι, είναι ένας πονοκέφαλος.
0: Μπορώ να προτείνω άλλη μια ιδέα, μήπως βοηθήσω τις καλές μας τεχνικές εταιρείες αυτού του επίπεδου να προτείνουν άλλο ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως μπορεί να φύγουν κάποια εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να ασφαλτοστρωθεί το λεκανοπέδιο για να μην αναγουλιάζουμε όταν οδηγούμε. Όχι όμως μόνο στις κεντρικές λεωφόρους, παντού. Ναι. Δηλαδή στα Μελίσια, στα Βρυλίσια, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Παλαιοφάλιρο, στη Γλυφάδα. Να μην χοροπηδάει το αυτοκίνητο δηλαδή, να μην είναι η χαρά του αμορτισερά, ας πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και παρά τις προβλέψεις τελειώνει με επιτυχία. Με απορρόφηση η οποία θα είναι σε πάρα πολύ
0: ψηλά
1: ποσοστά.
0: Θα κουβεντιάσουμε αυτά
1: τώρα. Επομένως δεν υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Από κάπου αλλού να βάλουμε ταμεία, να βοηθήσουμε τους Δήμους, γιατί από τους Δήμους προκοπεί δεν περιμένεις.
1: Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα από το ΕΠΑ. Όπως ξέρετε, οι μικροί δημοτικοί δρόμοι ανήκουν στους Δήμους και είναι ευθύνη τους η ασφαλτόστρωση. Το θέμα των δρόμων των άλλων.
0: Όχι, εγώ θέλω και τους μικρούς δρόμους, κύριε.
1: Των μεγαλύτερων δρόμων, ναι, είναι θέμα των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ζήτημα της οδοποιίας είναι πάλι. Έχετε χτυπήσει φλέβα, αλλά τα ξέρετε σε χρόνια. δημοσιογράφος θα παρακολουθείτε. Το, νούμερο της οδοποιία, το θέμα της οδοποιίας είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα για τους Δήμους, ιδιαίτερα, και για τις περιφέρειες σε κάποιο βαθμό, πάντως σίγουρα για τους Δήμους. Και κάνουμε συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς θα το προτάξουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα τους Δήμους.
0: Υπό την προϋπόθεση ούτε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε ξέρω εγώ η ΕΙΔΑΠ, ούτε μεθαύριο δε ΔΙΕ θα έρχονται να σκάβουν για να ξαναχαλάσουν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι Δήμοι κάνουν μια έρμη, μια προσπάθεια, αλλά μετά έρχεται η οπτική ίνα, έρχεται το τάδε 5G, διάφορα τέτοια. Ενώ δεν θέλω να προσδιορίζω εταιρείες τώρα για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ο ΔΔΕ για τα σκαψίματα, αυτά που λέτε, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Έχει συζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΔΕ με διάφορους μέσα στην κυβέρνηση υπουργούς. Από όσο ξέρω, έχει συζητήσει με τον κύριο Λιβάνιο, με την κυρία Μενδώνη. Απομένει να γίνουν ακόμα κάποιες συζητήσεις και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια ορθολογική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Ναι.
1: Άρα σας λέω για την παράκαμψη της, του Κηφισού. Ένα.
0: Περιμένετε για, τις εταιρείες
1: για το θέμα της οδοποιίας, ότι η κυβέρνηση πράγματι το προτάσει και μέσω του ΕΠΑ.
0: Αυτά τα βάζουμε στο 2.30 δηλαδή.
1: Όχι. Εντάξει. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα ως
0: ανακοίνωση. Ο διόροφος Κηφισός παίζει.
1: Αυτό είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα ήθελα να είμαι περισσότερο επιφυλακτικός και λιγόλογος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν μερικά ζητήματα εχμής μέσα στο λεκανοπέδιο. Το ένα ζήτημα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, έτσι ώστε να πηγαίνει κανείς από την, να το πούμε χονδρικά, Αθηνών Κορίνθου στην Αθηνών Λαμίας χωρίς να περνάει μέσα από την Αθήνα. Το δεύτερο θέμα,
0: ας πούμε, αν δεν φτιάχναμε διόροφο Κηφισό, λέω, μήπως να βελτιωθεί αυτό το έργο, που δεν είναι κακός δρόμος, είναι σχεδιαστικά κακός δρόμος, δηλαδή είναι ένας δρόμος που κλείσαμε το ποτάμι και φτιάχτηκε πριν από 30 τόσα χρόνια. Μήπως να φτιαχνόταν μια γραμμή, κάτι με τραμ που να ανεβοκατεβαίνει και να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, να διεκπεραιώνονται δεξιά και αριστερά. Λέω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω, το αρμόδιο Υπουργείο μελετά εδώ και μήνες το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός πριν μιλήσει, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις και δεν θα ήθελα να γίνουμε σε καμιά περίπτωση μια κυβέρνηση του μπλα μπλα και υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται. Όμως είναι το δεύτερο ζήτημα που προφανώς χρήζει μελέτης και δράσης, όχι μόνο μελέτης, η γενικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας του Κηφισού. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, που είναι η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη, που είναι και αυτό ένα έργο το οποίο συζητείτε.
0: Ναι. Τώρα, πολύ συζητούμε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή,
0: τρώμε πάρα πολύ χρόνο στη συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα, εδώ κάνουμε μια.
0: Δεν μπορούμε να
1: κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση. Κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση.
0: Είστε 7 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας απαντήσω γενικόλογα, να μην σας πω ότι τα σκεφτόμαστε κτλ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, ξέρετε, σε 15 μέρες το Υπουργείο θα κάνει ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, διότι.
0: Αντιλαμβάνομαι, είστε και σοβαρός. Είστε σοβαρός άνθρωπος.
1: Πάντως,
0: αλλά πάντως, είναι 7 χρόνια όμως δεν κυβερνήσεως, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα και τα τρία για τα οποία μιλάμε δεν είναι απλά στο επίπεδο της εκθέσεων ιδεών από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ούτε στο επίπεδο ενός γενικού προβληματισμού.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα για τα οποία.
0: Αν τα ξεκινούσατε, αν τα σκέφτεστε το 19, δεν θα έπρεπε να έχετε καταλήξει κάπου. Κάποιος να σκέφτεται. Δεν λέω όλοι να σκέφτεστε το τηλεόφαρο Κηφισού, αλλά λιώνουμε εκεί μέσα στο τηλεόφαρο Κηφισού κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Απλώς να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες παράλληλα. Ναι. Το ένα είναι η τεχνική συνθετότητα των ζητημάτων αυτών. Δηλαδή, λέτε εσείς διόροφος και φυσός, όπως το ονομάζετε.
0: Όχι, ακούω διάφορα. Ναι, ναι, ναι, σας πω και εγώ τι ακούω, σας λέω.
1: Αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι το πιο δύσκολο, μακράν, έργο το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Και θα πεθάνουμε μέχρι να γίνει, βέβαια. Έτσι. Θα λέμε που είσαι παλιά και φυσέ, άστο.
1: Δύο. Δεν θέλω να πάω στο δόγμα λεφτά υπάρχουν. Για όλα αυτά τα έργα απαιτούνται λεφτά. Δεν τα έχεις τη στιγμή που τα σκέπτεσαι. Πολλά πράγματα.
0: Από την ώρα που δίνουμε 3 ευρώ στη λεωφόρο στην Αττική Οδό και είμαστε τίγκα μέσα όλοι, αν δίναμε 1 ευρώ για τη λεωφόρο Κηφισού, αλλά να ξέραμε ότι θα έχουμε έναν δρόμο που να πηγαίνω γρήγορα, θα το είχαμε παραβλέψει. Πάνω. Ξέρω, θα ακούγατε τα μίδια όσα, όπως ακούσανε και άλλοι για τα διόδια της Αττικής Οδού, αλλά όπως έτσι με στην Αττική Οδό είμαστε όλοι.
1: Νομίζω, μετρώντας τα λόγια μου, σας έδωσα 3 ειδήσεις ήδη, αλλά ειδήσεις έτσι όπως εννοώ εγώ και όχι όπως θα τις εννοούσε κάποιος που θα βγάλει την πρωτοσέλιδα αύριο το πρωί, θα γίνει αυτό.
0: Μα γι' αυτό σας λένε Κωστή Κατζηδάκη. Λοιπόν, τώρα, και το τελευταίο θέμα, ξέρω, δεν είναι δικό σας της κεντρικής κυβερνήσεως, είναι της περιφέρειας. Ξέρω, τώρα θα ενοχλήσω τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά δεν είναι θέμα μόνο του κυρίου Χαρδαλιά. Αυτά τα ρημαδοσκουπίδια, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ ένα σχέδιο να δούμε τι διάολο θα τα κάνουμε από το να τα χώνουμε σε έναν χιτά, έστω εκμοντερνισμένο, έστω βελτιωμένο υγειονομικά, αλλά να κάνουμε μια επεξεργασία σκουπιδιών, βρε παιδί μου. Οι άλλοι καίνε τα σκουπίδια μέσα στην πόλη, τα καίνε. Δηλαδή, άμα πας εκεί στη Βιέννη, βλέπεις ένα εργοστάσιο που θυμίζει το εργοστάσιο της σοκολάτας από την ταινία. Τι είναι εκεί, λέει, καίνε τα σκουπίδια. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάψουμε τα σκουπίδια όσα δεν χρειαζόμασταν να ανακυκλώσουμε.
1: Έχω λόγους να πιστεύω,
0: μάλιστα,
1: ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Θα κάνουμε λιτανία.
1: Το θέμα.
0: Θα βγούμε στο κολονάκι λιτανία θα κάνουμε.
1: Δεν θα χρειαστεί. Το μελετάει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και τα σχετικά κονδύλια που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέσα στο σχεδιασμό. Υπάρχει υποχρέωση για τον ευρύτερο σχεδιασμό.
0: Αυτός ο έρμοσος γουρός από το 11 το λέει αυτό.
1: Ακούστε. Τώρα υπάρχει μία εκκρεμότητα σε σχέση με τη λεγόμενη ΕΜΑΚ, που είναι η παλιά μονάδα στη Φυλή, η οποία πρέπει να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να προχωρήσει. Υπάρχει δεύτερη μονάδα εδώ παραπέρα στο σχιστό, που επίσης θα προχωρήσει με την μέθοδο ΣΔΙΤ.
0: Θα τα θάβουμε ή θα τα κάνουμε κάτι άλλο τα σκουπίδια? Όσα δεν χρειαζόμαστε, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα, θα τα θάβουμε ξανά ή θα πάμε σε κάτι πιο εξυγχρονισμένο?
1: Θα υπάρχει, ο στόχος είναι η ανακύκλωση με βάση και ο περιορισμός του όγκου στο μέγιστο δυνατό βαθμό των σκουπιδιών που θάβονται. Έτσι. Επίσης, μέρος της εξίσωσης είναι σε όλη την Ελλάδα το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης. Και από όσο αντιλαμβάνομαι, θα υπάρχουν πια και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που θα είναι διατεθειμένες να αγοράζουν σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα αξιοποιούν οι ίδιες στη συνέχεια για την παραγωγή ενέργειας. Όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κάποια.
0: Φαντάζομαι θα σας καταγγείλουν πάλι ότι τα δίνετε στα μεγάλα συμφέροντα κτλ. Ξέρω τα γνωστά.
1: Κοιτάξτε,
0: κλείνουμε εδώ να κάνω διάλειμμα.
1: Εκείνο που δεν μπορεί να συνεχιστεί πάντως είναι να μην έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση
0: αυτό προσπαθώ να πω.
1: Στην Αττική, την ώρα που το θέμα στις περισσότερες περιοχές.
0: 15 χρόνια μετά χώρας, την πρόταση του Σγουρού που κινητοποίησε τα εξάρχεια και έκανε την κερατέα.
1: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ή έχει επιληθεί ή επιλύεται. Παραδείγματος χάρη, ήμουνα στην Κρήτη προχτές. Στην Κρήτη οι μισές μονάδες.
0: Αυτό λέω. Έχουν, γιατί το λύνουν εκεί γίνει, και δεν, η περιφέρεια το λύνει. Άλλες, το λεκανοπέδιο κάθεται πάνω σε σκουπίδια πάνω στη πυλή.
1: Είναι πιο δύσκολο το θέμα, πιο σύνθετο. Έχει υπάρξει μια προετοιμασία και σας είπα, όχι σε 10 τέρμινα, μέσα στον Ιούλιο.
0: Με το καλό,
1: θα
0: το
1: υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και θα προχωρήσουμε, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ πιεστικό το ζήτημα.
0: Λοιπόν, συζητήσαμε ήδη 3 πιεστικά και συνεχίζουμε τα άλλα πιεστικά και καταπιεστικά για όλους. Λοιπόν, ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το δημόσιο, το πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
7: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
8: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
7: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM
10: 933.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό
6: Star FM.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα προς το Έδεμ λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, φορτικό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Αγερμόσημα, με τα ξημερώματα στην Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξέθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούζι.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα, επίσης ευχαριστώ για τις επιστολές που ανταλλάσσουμε. Η Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο και θα είναι μαζί μας έως τις 10 σήμερα για να απαντήσει σε θέματα που ζούμε ενώ της καθημερινότητάς μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
6: Τα καινούργια δεδομένα που λέμε, η παραλιακή από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο έως πολύ μποτιλιαρισμένη. Όλη αυτή η μεγάλη απόσταση, 10 χιλιόμετρα περίπου. Και στο αντίθετο ρεύμα είχαμε κάποια τροχιά συμβάντα και έτσι από την Καλυθέα προς το Παλαιό Φάληρο έχουμε προβλήματα. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε, δεν έχει πρόβλημα η άνοδος της Σαρδίτου σήμερα, έχει κάθοδος. Μεγάλη αλλαγή αυτή. Την άνοδο της Κηφισίας, προσέξτε, τα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και το Σκαραμαγκά.
7: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Ήρων.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ
12: καλημέρα.
5: Την παρουσία σας. Για να κλείσουμε όλα αυτά τα εννοώ το σκέλος με τα κυκλοφοριακά, επειδή μια μου το θέτει εδώ και ένας φίλος με SMS, σας παρακαλώ, αυτή η λεωφόρος κίνηση, προέκταση γιατί η έξοδος της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό στο σκέλος προς Λαμία είναι προβληματική. Γιατί θα γινόταν η παράκαμψη η λεωφόρος Βεϊκού, που η Κίμης, που δεν έγινε. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κομμάτι?
12: Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Υπάρχει δημοσιονομική πίεση, θέλω να σας είμαι σαφής. Και υπάρχει στάθμιση όλων των παραγόντων από την πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι τα χρήματα που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα αιτήματα, τις πιέσεις κτλ. Δεν επαρκούν.
5: Ναι, θα σας πούνε ότι τα δίνετε σε επιδόματα, δεν τα δίνετε σε έργα. Ναι. Αυτό το υπερπλεώνασμα.
12: Το
5: ορίστε.
12: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ναι. είναι μεγαλύτερο παρά ποτέ όλα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα στα περσινά έκτακτα μέτρα που προέρχονται από το πλεώνασμα, προβλέπεται μία μόνιμη αύξηση κατά ετησίως του προγράμματος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το θέμα της Κίμης, υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Ξαναλέω, γίνεται στάθμιση για να δούμε πού τα χρήματα που έχουμε, που είναι λιγότερα από τις ανάγκες και τα αιτήματα, μπορεί να διατεθούν.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Πέρσι το φοιτητικό επίδομα με το Youth Pass του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. Φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος Πατέρας.
12: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Δεν το ξέρω.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα το πάρετε, το πάρετε στα μηνύματα για να το...
12: που προέρχονται από το πλεώνασμα, προβλέπεται μία μόνιμη αύξηση κατά ετησίως του προγράμματος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το θέμα της Κίμης, υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Ξαναλέω, γίνεται στάθμιση για να δούμε πού τα χρήματα που έχουμε, που είναι λιγότερα από τις ανάγκες και τα αιτήματα, μπορεί να διατεθούν.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Πέρσι το φοιτητικό επίδομα με το Youth Pass του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. Φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος Πατέρας.
12: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Δεν το ξέρω.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα το πάρετε στα μηνύματα.

0: του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. Φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος Πατέρας.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, να... αυτό θα το πάρετε, το πάρετε στα μηνύματα για να το δείτε. Λοιπόν, γράφει σήμερα στο βασικό της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή ότι ωραία αυτά που γίνονται με το GovGR, αλλά δεν κτυπιέται η γραφειοκρατία στο κυρίως της, ο γραφειοκρατικός σκελετός των υπηρεσιών. Παράδειγμα, δεν θα προσδιορίσω περιοχή για να τι ο άνθρωπος έχει αγωνία ότι μπορεί να πάθει χειρότερη ζημιά. Σε αυτές τις επιδοτούμενες εργασίες της ΔΥΠΑ ένας άνθρωπος, δεν προσδιορίζω ούτε φίλο, βρίσκει εργασία. Ο εργοδότης λέει βεβαίως δέχομαι να βάλετε 60% το μισθό, του μισθού η ΔΥΠΑ και 40% εγώ και σε περιμένω από αύριο το πρωί, έλα να εργαστείς. Αλλά η ΔΥΠΑ λέει καθυστέρησε 40 μέρες γιατί επειδή δεν έχω ανθρώπους δεν πάω να σου φτιάξω τη γραφειοκρατική δουλειά. Αυτό τώρα είναι θέμα. Να ακούει ένας άνθρωπος, δηλαδή αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη του υπαλλήλου, ο οποίος δεν τον νοιάζει αν θα πιάσει ο άλλος δουλειά ή δεν θα πιάσει.
1: Χτες πράγματι έγινε μια εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό παρόντα για τα 6 χρόνια του GovGR. Αυτό ήταν μια τεράστια πρόοδος, αλλά η προσπάθεια σε σχέση με το βαθύ κράτος είναι πολυμέτωπη. Έχω συμμετάσχει και προσωπικά σε αυτήν τη μάχη. Σας θυμίζω το 1555 που στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης το επεξέτεινε με το 1566 στο Υπουργείο Υγείας και πια υιοθετείται συνολικότερα αυτή η πρακτική από το δημόσιο. Σας θυμίζω τις συντάξεις που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και πια εκδίδονται νωρίτερα από ό,τι στη Γερμανία. Και πρόσφατα πέρασα τώρα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρχές Απριλίου ένα νόμο στη Βουλή με 14 επιμέρους παρεμβάσεις ακριβώς με τέτοιου είδους στοχεύσεις. Βρήκαμε από το συνήγορο του πολίτη, από συναδέλφους βουλευτές, από συναδέλφους σας αιτήματα. Μεταξύ των παρεμβάσεων που κάνουμε είναι δύο, για να μην κουράζω, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση που το κράτος έχει τα πιστοποιητικά αλλά σε καθυστερεί και μπορεί να τρέξεις με υπεύθυνη δηλώση. Αυτό εφαρμόζεται ήδη.
0: Όταν λέμε το κράτος σε καθυστερεί, ο υπάλληλος σε καθυστερεί.
2: Ο υπάλληλος.
0: Δηλαδή εδώ τώρα είπαν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι τώρα είναι καλοκαίρι, καθυστέρησε 40 μέρες να σου φτιάξουμε τα χαρτιά να αποστηθείς.
1: Έχω συγκρουστεί και με υπαλλήλους. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Μιλάμε, κύριε Πρωτοσάλτε, και εγώ δεν τα ξέρα. Ασχολούμενος βαθύτερα με το θέμα, τα είδα. Μιλάμε για προσδιορισμένες ήδη πάνω από 4.000 διαδικασίες. Επομένως, είναι μια περιπεπλεγμένη κατάσταση την οποία πάμε να αντιμετωπίσουμε τώρα όπως το αντιμετώπισε η Γαλλία και η Ισπανία. Άρα σε περιπτώσεις που το κράτος έχει το πιστοποιητικό μπορείς με μια υπεύθυνη δήλωσή σου να πεις ότι εγώ αυτά τα οποία ζητάω τα έχω και τρέχουμε. Και όταν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο δίνουμε ένα περιθώριο 3 μήνες προκειμένου το δημόσιο να κάνει αυτό το οποίο του ζητάς εσύ μέσα σε 3 μήνες και αν δεν το κάνει καταβάλει και το τίμημα το δημόσιο το οικονομικό και αν εσύ από τη δική σου πλευρά πας και πεις ψέματα προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις όπως γίνεται και έξω για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να κοροϊδεύουν το κράτος. Αυτό είναι μια παρέμβαση που ήδη κάνουμε, προχωρεί, έχει θεσμοθετηθεί και βγήκε και η υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ένα άλλο που κάναμε και το παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του ίδιου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πολίτης gov.gr που ήδη λειτουργεί σε συνεργασία πάλι δική μας από την Αντιπροεδρία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο πολίτης μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά σε αυτή την πλατφόρμα πώς εξελίσσεται η υπόθεσή του, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, ποιο είναι το στάδιο που αυτή την ώρα βρίσκεται. Και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. Προσέξτε, όχι, είναι σημαντικό. Και έτσι αποτιμήθηκε και από τα μέσα ενημέρωση.

0: και από τους πολίτες, διότι μέχρι τώρα ήσουν στο σκοτάδι, χρειαζόσουν να επισκέπτεσαι και ξαναεπισκέπτεσαι τις υπηρεσίες.
1: Όχι, εσύ στις πότες έχει συνέπειες.
0: Βεβαίως έχει συνέπειες. Το ξεκαθάρισε και το Υπουργείο Εσωτερικών στην σχετική παρουσίαση. Θα είναι στοιχείο βασικό για την αξιολόγησή του και ο δε προϊστάμενος του μέσα από την ίδια πλατφόρμα.
1: Α, δεν θα πάρει άριστα αυτός.
0: Θα βλέπει, βλέπει πόσες υποθέσεις έχει χειριστεί. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Λίγο κάτω από το άριστα. Συγγνώμη που σας τώρα σας
0: πάντως
1: τυγλάω.
0: Ο μεν πολίτης, αλλά... ο μεν πολίτης
1: είναι όλοι άριστοι,
0: θα ο μεν πολίτης θα πληροφορείται, ναι. Ο υπάλληλος θα έχει τις συνέπειες και η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση γίνεται υπόλογη, διότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να έρθει και να πάρει τηλέφωνο σε εσάς, ναι. Σας στείλει ένα email και να πει κύριε Ποτοσάλτε, στο Υπουργείο Τάδε που έκανα αίτηση, παρότι την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, με έχουν στο περίμενα και ξεροσαλιάζω και δεν βγάζω, ναι, άκρη.
1: Πάντως,
0: και άρα, ναι, η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο φέρνει, αν θέλετε, σε δύσκολη θέση και τον ίδιο τον εαυτό.
1: Ο άνθρωπος που μου είπε εμένα αυτή την ιστορία του, μου λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ μην προσδιορίσεις τίποτα γιατί φοβάμαι ότι δεν μου το κάνουν ποτέ αυτό. Δηλαδή να του πούνε ότι ναι, πήγαινε στον εργοδότη να σε προσλάβει. Το καταλαβαίνετε. Έχει βρει δουλειά. Τον συντηρεί αυτόν τον άνθρωπο, δεν προσδιορίζω φίλο. Η οικογένειά του, αυτός βρήκε δουλειά, ο εργοδότης τον θέλει. Δεν, ή την θέλει και λέει περίμενε, έχουμε καλοκαίρι τώρα σε 40 μέρες.
0: Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν τα ζητήματα.
1: Και δεν λέω και σε ποια πόλη, γιατί φοβάται επίσης να υποθεί και σε ποια
0: ανέφερα,
1: πόλη.
0: Σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά να σήμερα στη Βουλή, τώρα σε λίγη ώρα, ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μέσα στις προτάσεις έχουμε βάλει να συνταγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και να συνδέεται και με την άρση μονιμότητας. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Ναι. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Το λέω για να το ακούνε οι ακροατές σας. Διότι βεβαίως να διαμαρτυρόμαστε για τη δημόσια διοίκηση, όταν πας να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, μένουν κάτι ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι σαν και εμένα, όπως με κατηγορούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και σαν τον Πρωθυπουργό που τα υποστηρίζουμε και όλοι οι προοδευτικοί είναι σταθερά, ναι, απέναντι.
1: Κύριε,
0: θέλουν με τα ευχέλεια να διορθωθεί η κατάσταση.
1: Στο σύνολο του ακροτηρίου, πολύ καλά κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχω να περιμένω τίποτα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση την οποία, πώς το λένε, πιέζουμε κάθε μέρα. Όταν τα κάνουν οι άλλοι δεν το συζητώ καν. Πάμε τώρα. Νίκος Φιλιππίδης σήμερα στην εφημερίδα Οικονομική Καθημερινή. Ποιος θα το έλεγε, ξεκινάει το κείμενό του, ότι η κυβέρνηση θα ικανοποιούσε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών που δυσκολεύονται οικονομικά, τουλάχιστον έτσι λένε, των μικρομεσαίων και των πανίσχυρων τηλεοπτικά συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, φέρνοντας μια νέα ρύθμιση των οφειλών τους σε πολλές δόσεις και το ενδιαφέρον θα εστιαζόταν σε άλλα θέματα του νομοσχεδίου. Η πιο εντριγκαδόρικη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι ανδιαφυσβήτητα η αύξηση στις αποδοχές των ιεραρχών και η εξομοίωσή τους με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Πρακτικώς μιλάμε για μια αύξηση 60-95% στο κρατικό μισθολόγιο για Μητροπολίτες. Από ό,τι έγινε γνωστό, το ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι στα χρήματα αυτά, 4.672 ευρώ μεικτά, τα έπαιρναν ήδη οι μουφτίδες της Θράκης. Οπότε προβλήθηκε η ανάγκη ίσης μεταχείρισης των επικεφαλής θρησκευτικών κοινοτήτων που μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Γιατί αυτό έχει προκαλέσει.
0: Ναι, έχει προκαλέσει.
1: Έχει προκαλέσει. Ναι. Και πολλοί λένε ότι, ωραία, εκ του άμβονος τώρα ο Μητροπολίτης θα λέει μπράβο στην θεοσεβούμενη κυβέρνησή μας και τραβάτε χριστεπώνυμο πλήθος, ρίξτε το κουκί στο Μητσοτάκι.
0: Επειδή χρόνια θα μιλήσω με έναν τρόπο που αποφεύγω συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια και το πάτε εκεί για να μην κοροϊδευόμαστε. Επειδή χρόνια κατεβαίνω με Σταυρό, σας πληροφορώ, εντάξει, οι περισσότεροι από την Εκκλησία δεν ανακατεύονται. Σας το λέω υπεύθυνα, δεν τοποθετούνται. Εάν τοποθετούνται περισσότερο, η πείρα μου το δείχνει, είναι κάποιοι ιερείς, έτσι ή αλλιώς, δικαίωμά τους, το κάτω-κάτω πολίτες είναι, καθένας μπορεί να το κρίνει, Μητροπολίτες δεν το έχω δει. Επομένως τέτοια διάσταση και τέτοια σκέψη, και αν υπήρχε, θα ήταν αφελής. Σας το λέω τώρα, ξαναλέω, ναι,
1: αλλά ότι σπέβδεται γενικώς να φωτογραφηθείτε με τον Μητροπολίτη, το κάνετε
0: από εκεί και πέρα,
1: ως πολιτική.
0: Το Θα φωτογραφηθούμε το μικροφωνικό. Βεβαίω υπάρχουν πολλοί, αλλά συγχωρείτε.
1: Τώρα γιατί έπρεπε να. Γιατί δόθηκε η αύξηση. Πάμε στην ουσία. Μην χαλαρώσουμε.
0: Κοινωνικές σχέσεις.
1: Κοινωνικές σχέσεις. Γιατί πήραν την αύξηση. Γιατί πήραν την αύξηση.
0: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης. Και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
1: ιεραρχίας. Οι μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
0: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Όπως ξέρετε,
1: δηλαδή παίρνουν τα ίδια σε τουρκικές λίρες στην Τουρκία, ο μουφτής ο ομόλογος στην Κωνσταντινούπολη,
0: στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ως προς αυτό. Υπάρχουν μοντέλα όπου υπάρχει απόλυτος χωρισμός
1: Εκκλησίας
0: και κράτους και υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία εδώ ξέρετε ότι η Εκκλησία είχε δώσει την περιουσία της. Σας στέλνω στις γνωστές απόψεις και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και γι' αυτό το λόγο και η μισθοδοσία των κληρικών.
1: Η διάταξη, ωστόσο, συνεχίζω, Φιλιππίδης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Η διάταξη ωστόσο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί με βομβαρδίζουν τώρα γι' αυτό, ήταν αυτή με τη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων. Εκεί άναψαν τα αίματα. Τόσο πολύ που η κυβέρνηση σκέπτεται την απόσυρσή της. Τα στελεχάκια και οι στελεχάρες, εννοεί του ιδιωτικού τομέα, ξεσηκώθηκαν, γιατί σε εισαγωγικά οι λέξεις, καθώς μειώνεται η δυνατότητα για το καλό εταιρικό με ευνοϊκή φορολόγηση που τους έδιναν από τη δουλειά τους ως μέρος της αμοιβής τους. Επιπλέον, θα έπρεπε να πληρώσουν και παραπάνω φόρο όσοι είχαν επιλέξει κάτι καλύτερο, καθώς από τις 40.000 ευρώ και άνω θεωρούνταν ούτως ή άλλως παροχή, αλλά πλέον αυτή γίνεται ακριβότερη. Στη δε δημόσια διαβούλευση, τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ελάχιστα αφορούν τη διάταξη για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των χρεών ή τέλος πάντων ένα μέτρο για τους αδυνάμους, αυτούς για τους οποίους μιλάει όλο το πολιτικό σύστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των μηνυμάτων της διαβούλευσης, λέει ο Φιλιππίδης, αφορούσε τα προβλήματα που προκαλούσε η διάταξη στα υβριδικά plug-in. Έγινε λόγος για ευνηδιασμό, για στρέβλωση της αγοράς, για αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν πράσινα οχήματα. Η απάντησή σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Λοιπόν, η απάντηση είναι αυτή που υπάρχει και στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου, ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προετάχθησαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνται περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον και άρα θεωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα κίνητρα θα έπρεπε να δίνονται σε αυτά τα αυτοκίνητα και υπάρχει και μια μεταβατική διάταξη για υποθέσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Για αυτούς που έχουν ήδη παραγγείλει plug-in.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σώνονται αυτοί που παρήγγειλαν plug-in.
0: Ναι, τα γράφει μέσα σε διάταξη. Αλλά μάλιστα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι η διάταξη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Λαμβάνονται υπόψη, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Οικονομικών τα άρθρα σαν του κυρίου Φιλιππίδη, οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στη διαβούλευση, οι ερωτήσεις σαν τις δικές σας και θα υπάρξει μια στάθμιση. Εξηγώ
1: ότι και στη τα μια plug-in τα ρυθμίσατε. Αυτό για να ησυχάσουμε τώρα.
0: Σας λέω, υπάρχει μεταβατική διάταξη.
1: Μάλιστα. Άρα όσοι έχουν παραγγείλει θα επωφεληθούν. Θα προστατευτούν δηλαδή.
0: Όσοι έχουν παραγγείλει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Προβλέπεται μεταβατική διάταξη, για να είμαι ακριβής, για τα υβριδικά οχήματα που έχουν εκτελονιστεί κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό λέει σήμερα το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας. Δεν έχουμε τελειώσει, γιατί δεν έχουμε μπει καν ακόμα.

0: μηχανισμός, κατέβηκε το όριο από τις 10.000 στις 5.000. Δείτε, το βασικό μήνυμα που θέλω να κρατήσουμε σε αυτό, επειδή είχαμε ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος κόκκινο, είναι ότι στις τράπεζες έχουμε κατέβει πια από το 45 περίπου στο 3,5%, που είναι μια τεράστια πρόοδος και μήνυμα για την ευστάθεια των τραπεζών.
1: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν δημιουργεί θέμα. Θα το κουβεντιάσουμε μετά. Το κουβεντιάσουμε μετά αυτό. Μην το ανοίξουμε τώρα.
0: Αλλά συνολικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος έχει πέσει αρκετά, καμιά 25 αριά μονάδες. Λόγω του ότι έχουν γίνει ρυθμίσεις και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και στο πλαίσιο των services, έχουμε βάλει υποχρεωτικότητα και στους services για κάποιες υποθέσεις πολλές ευαλώτων, και χωρίς να σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε γι' αυτό, πάντως είμαστε σίγουρα προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά στο μεταξύ παράγονται και καινούρια χρέη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή ενώ λέμε πάει καλά η οικονομία, αλλά φαίνεται ότι στη δομή της οικονομίας μας έχουμε ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν πώς θα το πω, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις που δεν καταφέρουν να πληρώσουν
0: τις υποχρεώσεις. Ο δανεισμός στην Ελλάδα, ο δανεισμός, ο ιδιωτικός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, δεν λέω πράσινος και κόκκινος, όλα μαζί, είναι ο ελληνικός χαμηλότερος. Οι άλλοι, υπάρχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οι πολίτες είναι πιο ανοιχτοί στις τράπεζες και σε συναλλαγές με τις τράπεζες.
1: Ωραία, θα κάνουμε.
0: Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μέσα στη ζωή είμαστε. Είναι αδύνατον να εξελίσσονται όλα τα δάνεια, τα τραπεζικά θετικά. Κάποια από αυτά πάντοτε κοκκινίζουν. Και γι' αυτό σας είπα και στις τράπεζες αυτή την ώρα ο αριθμός των. Το ποσοστό των κόκκινων δανείων γύρω στο 3,5%.
1: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω και θα ανοίξω με τον κύριο Γιώργο Τσελέντη, ο οποίος λέει το εξής. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντιπρόεδρο, γιατί φέρονται στους ελεύθερους επαγγελματίες, λες και είμαστε ο εχθρός του κράτους. Αν δεν το κάνεις αυτό, τόσο το πρόστιμο. Αν δεν το κάνεις το άλλο, τόσο το πρόστιμο. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να μας πει ότι από αυτήν την ημερομηνία θα πρέπει π.χ. να έχουν συνδεθεί ταμιακές μηχανές με τα POS, αλλιώς δεν θα λειτουργούν.
0: Κοιτάξτε.
1: Και πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας στο δεύτερο μέρος, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Δεν υπάρχουν κράτη τα οποία να μην έχουν πρόστιμα. Από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέχρι. Ναι.
1: Πόσες φορές έχετε δώσει αναβολές στη λειτουργία των POS, θυμόσαστε?
0: Εγώ τα έκανα.
1: Ναι. Πόσες φορές έχετε δώσει αναβολές, για να απαντήσουμε στον κύριο Τσελέντη.
0: Συγγνώμη που περί αυτολογώ, αλλά τότε που πήγα, γράφανε συνάδελφοί σας. Επειδή είπα θα γίνει, σιγά μην το κάνουνε. Τα ακούμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Γράφανε άρθρα μέχρι και καμιά 20 μέρες πριν την ολοκλήρωση του πράγματος. Ολοκληρώθηκε. Και είναι 400.000 επιχειρήσεις τώρα και παραπάνω συνδεδεμένα τα POS τους με τις ταμιακές και με τις εφορίες.
1: Αλλά πάνω σε αυτή την ιστορία των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών υπάρχει θέμα το οποίο ακούω και από αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση. Για να σας κάνω την κριτική τους, θα τα πούμε μετά. Κύριε Αντιπρόεδρε,
0: είμαστε ίσοι έναντι του νόμου όλοι. Και αυτό είναι μια συνταγματική αρχή την οποία πρέπει να σεβόμαστε. Να κουβεντιάσουμε σε συνέχεια λεπτομέρειες.
1: Αμέσως μετά. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Victoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 9 και 5.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το επιστοτική οδού προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, και στο αντίθετο ρεύμα από τον Πειραιά προς το Έδεμα, ανατμήματα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρα Κατεχάκη και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά πάγωνες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιώτα Χ που οδηγούσε 20χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου. Η αξιωματική της τροχαίας Ρόδου συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο η ίδια όσο και ανταγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θεροκομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλοβάθμιος υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή καταρρύψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επόμενη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε από απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημέρα της διάταξη, την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Με τον λόγο του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Ρεδοθάλαμο σήμερα για 2 ώρες ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Όσες και όσοι είσαστε τώρα στην ακρόαση θα τον ακούσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Θα χρησιμοποιήσω για πρόλογο στα 2 15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, στα 2 20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, με πολλή πίεση, το 2 σκέλη από το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Το 2018 γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου κληροδότησε, παρά τα πάμπολα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, μια αναπαράδεκτη κατάσταση στο Μητσοτάκι. Σε κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να πηγαίνουν στα ταμεία του κράτους, τα 25 κατέληγαν στις τσέπες των κυκλωμάτων. Τώρα που μιλάμε, το κράτος χάνει τα 10 στα 100 ευρώ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Βεβαίως, η Ελλάδα παραμένει τσάμπιον στην παραοικονομία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι διπλάσιοι στην Ελλάδα, 25% σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μερίδια όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το μερίδιο όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αντιστρόφως, το μερίδιο όσων δεν εργάζονται, δηλαδή συνταξιούχοι, ραντιέριδες, μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και παρόλο που λίγοι εργαζόμαστε, άρα λίγοι δημιουργούμε το εθνικό προϊόν με το οποίο βεβαίως ζούμε όλοι, η παραγωγικότητα είναι στις πιο χαμηλές θέσεις της Ευρώπης. Τι λέτε για αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
1: Όλα σωστά.
0: Λοιπόν, πώς θα αλλάζουμε αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
1: Προσέξτε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάνε οι παρατηρήσεις του Πάπου Παπαδημητρίου με κάτι που έχει αλλάξει και για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος πραγματικά, γιατί με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις είχα προσωπική συμμετοχή, και που είναι ο χαμένος ΦΠΑ. Όντως ήμασταν στο 23,5% για να είμαστε ακριβέστεροι και πέσαμε στο 9,5%. Έχουμε πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι ως η χώρα της φοροδιαφυγής, η χώρα που χάνει το ΦΠΑ, που υπάρχουν ξυπνούλιδες ενδιάμεση οι οποίοι ενθυλακώνουν το ΦΠΑ κτλ. Αυτό έγινε γιατί πήραμε 11 πρωτοβουλίες, και παλιότερα είχε γίνει, μην πάω να τα καρποθώ μόνος μου, στην πρώτη τετραετία με διάφορα μέτρα για τη διαβρύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Αλλά στη δεύτερη τετραετία τώρα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της φοροδιαφυγής. Προχώρησε το μέτρο, ας πούμε, για τα POS που είπαμε προηγουμένως. Ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που συνδέθηκαν είναι 466.000. Προχώρησε το My Data. Προχωρεί τώρα το θέμα των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
0: Όλοι οι μικρομεσαίοι εναντίον σας. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία από τους αντιπάλους σας. Ναι. Ότι όταν έχουμε 95% επιχειρήσεων έως 10 υπαλλήλους, λέει.
1: Θα φτάσουμε και εκεί.
0: Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε μόνο στους πολλούς.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: με αδυναμία προσεγγίσεως δανεισμού οι μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δουλεύει μόνο για τους μεγάλους. Και οι μικροί έχουν αφαιθεί στο να φορολογούνται. Προσέξτε, κάνατε και μια προσπάθεια να πείτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες: ελάτε να πληρώσετε κι εσείς λίγο φόρο. Όλοι αυτοί τώρα είναι εναντίον σας.
1: Προσέξτε.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα και στους νόμους ή όχι. Η απάντηση «δεν θέλω να είμαι γιατί ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και ως εκ τούτου αυτό το εξαργυρώνω με το να έχω διαφορετική αντιμετώπιση» είναι μια απάντηση που την ακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα προφανώς έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις εξορθολογισμού των πραγμάτων, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι τα υποζύγια. Το ακούγαμε επί πολλές δεκαετίες, και αυτή την ώρα, εάν δίνουμε κοινωνικά μερίσματα, εάν μειώνονται οι φόροι οριζόντια, αυτά που ανακοίνωσε.
0: Δεν μειώνται οι έμεσοι φόροι, για τους οποίους έχετε.
1: Εάν μειώνονται λοιπόν οι άμεσοι φόροι που φαίνονται κατευθείαν και στην τσέπη του πολίτη, αυτό προέρχεται από δύο λόγους. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι η μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς θεωρείται, και πρόσφατα το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της
0: όποιας επιτήρησης. Αλλά δεν το αναγνωρίζει η Ελληνίδα και ο Έλλην.
1: Ναι, η εναλλακτική ποια είναι? Να πούμε εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Να γυρίσουμε σε αυτά
1: που
0: ξέραμε.
1: Και πάμε πίσω στη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω τελείως καθαρά. Ναι, γιατί στην πολιτική είσαι για να υπερασπίζεσαι κάποιες αρχές. Εάν τις υπερασπίζεσαι κατ' όνομα και μετά κοροϊδεύεις τον κόσμο.
0: Μισό λεπτό. Μείνετε σε αυτό. Ιστορία. Συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει σήμερα.
1: Α, δεν σας είπα για την παραγωγικότητα.
0: Θα τα πούμε. Δεν ξεφεύγετε. Ναι. Λοιπόν. Το 12%. Διαβάζω Μπάμπη Παπαδημητρίου από το liberal.gr. Το 12% των Ελλήνων πιστεύουν πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι 12% είναι μόλις αυτοί που έχουμε την άποψη ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές αμοιβόμαστε με, αυτά που παράγουμε, με αυτό που μας αξίζει. Συνεχίζει άλλο ένα στατιστικό. Το 14% των Ελλήνων πιστεύουν, κατά την άποψή μου μόλις το 14% των Ελλήνων, αλλά δεν το γράφει έτσι ο Μπάμπης, πιστεύουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως όλοι οι άλλοι συμπατριώτες τους. Όταν στην Ευρώπη ένα στους δύο, 47% είναι ικανοποιημένος ως προς αυτό το κριτήριο. Και καταλήγει. Πάμε πάλι τα στοιχεία. Φοροδιαφυγή, υψηλή φόρη, μικρή αναλογία μισθωτών, με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλές αμοιβές, μεγάλη αναλογία μη εργαζομένων και τεράστια αναλογία ανθρώπων που δεν είναι ευχαριστημένοι από την ευμάρεια που έχουν στη ζωή τους. Αν πιστεύετε ότι εντός αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει σοβαρή πολιτική συζήτηση, κάνετε λάθος. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βουλιάξει σε ένα νέο επεισόδιο λαϊκισμού. Μπορεί να το αποφύγει, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι για να μην συμβεί. Ναι. Ορίστε, κύριε.
1: Αυτό ήθελα να φτάσω εκεί.
0: Το περιβάλλον. Σύμφω. Να συζητήσω για το περιβάλλον.
1: Αν επιχειρήσω να σχολιάσω τα θέματα αυτά, θα σας φάω όλη την εκπομπή αναλυτικά. Σε τίτλους.
0: Όχι, θέλω να ξανάρθετε να τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά. Γιατί εκεί πάνω θα γίνει όλη η ιστορία.
1: Ελπίζω. Δεν είμαι τίποτα.
0: Δεν καταλάβατε. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Θα πάτε αλλού να σας πω τα άλλα.
1: Διότι εδώ τρώμε πάρα
0: πολύ. Θα σας πω και εγώ για την ακρίβεια σε λίγο.
1: Η ακρίβεια, εντάξει, να μου το πούνε για την ακρίβεια. Γιατί είναι πράγματι το μεγαλύτερο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φάει χρόνια σε ψεκασμένες θεωρίες, σε ξυλόλια, σε διάφορες τέτοιες ιστορίες και σε τοξικότητα, σε ύβρις, σε πράγματα.
0: Αλλά το περιβάλλον στο οποίο λέει ο Μπάμπης εδώ, σε αυτό ζούμε. Εδώ πάνω θα γίνει ο καμβάς. Αυτός είναι ο καμβάς.
1: Ξαναλέω, μακάρι. Μακάρι.
0: Τώρα. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γράφει, δεν είμαι σίγουρος, δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους δεν εργάζονται δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Eurostat, το ποσοστό των υποκειμενικά φτωχών είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα και μόνο 2 στους 10 στην Ευρώπη. Βεβαίως, σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά και ίδια για όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας, όχι όμως αυτό που πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το περιβάλλον. Ορίστε.
1: Πάμε σε τίτλους. Ένα. Φοροδιαφυγή, απάντησα. Μην επανέλθω. Δεν έχει γίνει ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, τέτοια προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής όσο έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα από το 23 και μετά. Δεύτερον, φόροι. Έχουν μειωθεί 83 διαφορετικοί φόροι, άμεση και έμεση, και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απασχόληση. Ποιοι εργάζονται κτλ. Για να μην αδικούμε την προσπάθειά μας, είχαμε ενεργία 18% και έχουμε ενεργία 8%. Προφανώς δουλεύουν πολύ παραπάνω συμπολίτες μας και νέοι. Είναι 560.000 οι επιπλέον θέσεις εργασίας και δεν είναι μόνο όπως νομίζουν κάποιοι στον τουρισμό και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες που κάποιοι σπέβδουν να τις απαξιώσουν. Είναι και στη βιομηχανία. Στη βιομηχανία έχουμε 60-65.000 παραπάνω εργαζόμενους από το 19 και μετά. Υπάρχει υποαπασχόληση διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού? Ναι. Ένας από τους λόγους που επιτρέψαμε και την απασχόληση των συνταξιούχων εφόσον το θέλουν είναι και αυτός. Και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα στίχημα που είναι η διεύρυνση, αν το θέλουν φυσικά, της απασχόλησης των γυναικών που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε παρακάτω. Παραγωγικότητα. Τι πράγματι παράγουμε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουμε. Πράγματι εδώ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα, είναι ένας δείκτης ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και είναι πολύ ψηλά στη δικιά μας ατζέντα του 2030. Δηλαδή αν μέχρι τώρα η πρόκληση ήταν δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια πλευρά και φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη, τώρα από εδώ και πέρα η έμφαση θα είναι στην αύξηση παραγωγικότητας και όσο πιο δίκαια διάχυση
0: του πλούτου. Αυτό το έχει στο μυαλό του ένας ακροατής μας. Πώς το έχεις στο μυαλό του αυτό που μου λέτε τώρα?
1: Επειδή είναι σύνθετο να βάλω τίτλους.
0: Βεβαίως, ναι. Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει επενδύσεις και τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα πεδία τα οποία κυρίως θα κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να το δουν ως την πιο μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία και διασύνδεση.
0: Θα ασχοληθεί με αυτό.
1: Θα ασχοληθούμε. Αν δεν ασχοληθούμε, θα ασχοληθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόβλημα τότε μαζί μας. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία, η διασύνδεση των πανεπιστημίων επιτέλους με τις επιχειρήσεις, η προώθηση σχημάτων για spin-off companies γύρω από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να μην είναι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μοχλή ανάπτυξης όπως γίνεται στην Ευρώπη. Είδηση. Στο πακέτο.
0: Και θα συμμετάσχει η αριστερά σε όλο αυτό?
1: Μη συμμετάσχει. Αλλά εμείς λέμε για τη δική μας.
0: Αυτή είναι τα πανεπιστήμια πάντως.
1: Κοίτα, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Θα σας αποδείξω τώρα αμέσως γιατί. Μέσα στις προτάσεις, βάσει των προτάσεων της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta, υπάρχει μια πρόταση για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 28-34 ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας με 420 δισεκατομμύρια προϋπολογισμούς. Εάν κάνεις τις διαιρέσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Πέρα από τα υπόλοιπα που θα πάρουμε από το καινούριο ΕΣΠΑ για τους αγρότες κτλ. Με μια διαφορά. Ότι με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα λεφτά αυτά δεν θα δοθούν με εθνικές ποσοστώσεις. Θα δοθούν επί τη βάση της σοβαρότητας των προτάσεων, της πρωτοτυπίας των προτάσεων, στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Λοιπόν, προσέξτε πόσο.
0: Υποτίθεται έτσι δόθηκε και το ταμείο το ήδη, το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε εθνική ποσόστοση. Είχαμε εξασφαλίσει στην άκρη 18-19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα υπάρχουν εκεί θεωρητικά 8 με 10 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να τα πάρουμε αν είμαστε σοβαροί, όντως καινοτόμοι, όντως τεχνολογικά προηγμένοι, όντως αν συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην παραγωγικότητα επίσης μαζί με την τεχνική
0: νοημοσύνη.
1: Και
0: πρέπει
1: κάτι άλλο που πρέπει να δούμε και κλείνω και δεν είναι πολύ ευχαριστότερο που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Είναι οι εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου σωστά ότι έχουμε μακράν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βεβαίως. Το Σύνταγμα το επιτρέπει, ορθώς το επιτρέπει.
0: Μην δεν είμαστε σοβιετικό κράτος. Θα βάλουμε παραδείγματα.
1: Έχουμε κίνητρα.
0: Θα σας πω.
1: Δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά.
0: Αφήστε με. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα είναι στο μηχανάκι εδώ που βλέπετε, στο iPad μέσα. Μου γράφουν, γιατί με βομβαρδίζουν τώρα. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα αυτό που λέτε για την παραγωγικότητα, πώς το καταλαβαίνει ένας φίλος μας που είναι εδώ της παρέας. Πληρώνουμε χιλιάδες αργόσχολους, Άρη μου, και χωρίς αντικείμενο πολύ. Περνάω από το ΚΕΠ και ανατριχιάζω, που έχει 4 άτομα μέσα και κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα αυτό το γραφείο μόνο στη μισθοδοσία. Ανατριχίλα και ασέβεια είναι πλέον αυτό. Δεν σέβονται να σπαταλάνε έτσι και ο αγωνιστής πολίτης θα βλέπει αυτά. Καταλαβαίνετε πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να αντιλέξω σε αυτό. Πιθανόν να συμβαίνει όπως το λέει. Αλλά όταν λέμε για παραγωγικότητα.
0: Δεν λέτε αυτό.
1: Δεν εννοούμε μόνο το δημόσιο τομέα, εννοούμε και τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Πόσο παραγωγικό
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά είναι ένα βαρύ δημόσιο τομέα όμως.
1: Ναι.
0: Είναι ένα βαρύ δημόσιο τομέα.
1: Αλλά
0: τομέας.
1: Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός πράγματι του δημοσίου τομέα και νομίζω ότι είμαι από τους πολιτικούς που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ότι δεν είμαι πάρα πολύ φιλικός στις παραδοσιακές αντιλήψεις που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα για το δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο ιδιωτικός τομέας, διότι αυτός είναι μπροστά στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της οικονομίας περισσότερο από το δημόσιο. Και γι' αυτό σας είπα, σας είπα, την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία, την έρευνα και τεχνολογία, τις εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων για να έχουμε το κρίσιμο μέγεθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν φτάνει να λέμε κάναμε τούτο κίνο τάλλο στα 7 χρόνια που κυβερνήσαμε. Το θέμα είναι να δούμε ότι ο κόσμος αλλάζει συνέχεια, οι άλλοι τρέχουν. Άρα, αν εμείς είμαστε αυτάρεσκοι και πούμε μπράβο, παιδιά, κάτσαμε 7 χρόνια. χρόνια, ωραία τα καταφέραμε.
0: Όχι, θα σου
1: η Ελλάδα
0: πει,
1: δεν πάει πουθενά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και προσέξτε, ακόμη περισσότερο, και δεν αντέχω να μην κάνω αυτό το πολιτικό σχόλιο, αυτή την ώρα η μόνη δύναμη που κοιτάζει προς το μέλλον και μπορεί να μιλήσει στο μέλλον, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά ως Έλληνας λυπάμαι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι οι άλλοι αναλύσκονται σε επιθέσεις, σε τοξικότητα, σε εχθροπάθεια και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, και σε ψεκασμένες θεωρίες. Έτσι δεν πάει πουθενά ο τόπος. Και αν κάνουν και καθαρή υπόσχεση, είναι ο 20ος μισθός και ο 25η σύνταξη.
0: Ωραία. Κρατηθείτε, θα έχουμε άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας και θα χρειαστούμε και άλλες πολλές ώρες, βέβαια, εννοείται, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, παλιά λοιπόν, μας λέει η ΔΕΗ, δεν μπορούσε ο ένας να στριμάνει ο άλλος.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
2: Star FM 9.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night.
8: All night.
3: Central στη Γαλατινή.

Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Δεν γινόταν σήμερα, ήταν καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να μην ακούγαμε κάτι περισσότερα. Σίγουρα όσα περισσότερα ακούς, τόσο πιο ωφέλιμα είναι. Αυτή είναι η ενημέρωση άλλωστε. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, δεν ξεχνιόμαστε, εδώ είμαστε. Είναι 10 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε, ζωντανά, όλο ζωντανά, στον πρώτο, εδώ είπαμε, τα πάμε αυτά, μην τα λέμε συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του ένα λεπτό μετά τις 6, θα μας αφήσει 47 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή εορτή, γεγονός που σημαίνει ότι γιορτάζουν μόνο όσοι έχουν τα γενέθλιά τους, σήμερα που έχουμε σελήνη 24 ημερών. Και αναφορικά μετά του καιρού, άκρος καλοκαιρινός θα είναι σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά. Και σήμερα μας είχε ο Μαρουσάκης, ο κλέαρχος, στα μπλε, δηλαδή και την περιοχή μας, ότι θα βρέξει και τα λοιπά. Το ίδιο είχε και χθες. Χθες δεν είδαμε ούτε μια σταγόνα όμως. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα να σας πω με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Θα δούμε αν είμαστε τυχεροί και βρέξει ή έστω και λίγο εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στην Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα εδώ είμαστε εμείς στα ορεινά, ε. Λοιπόν, οι άνεμοι θα είναι 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς και τοπικά ίσως και 33 βαθμούς Κελσίου. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Λοιπόν, στην Ήπειρο πάμε και τα νησιά του Ιωνίου. Η ανώτερη σήμερα στους 30. Στο εσωτερικό της Ηπείρου όμως θα είναι κατά 2 βαθμούς, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στον Κάμπο σήμερα τα θερμόμετρα θα δείξουν έως 34 βαθμούς, έως 33 στην Αττική. Και στη συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας, γενικά έθριος ήταν ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 31 με 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Πριν από λίγα λεπτά, στις 9.30 για την ακρίβεια, το θερμόμετρο έδειχνε 20,8 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας 11,9 είχαμε στις 6.40. Λοιπόν, για να δούμε τι κάναμε εχθές. Χθες φτάσαμε τους 30,4, παρακαλώ, στις 5.30, 30,4 βαθμούς, όταν η μέρα χθες είχε χαμηλότερη θερμοκρασία 11,1. Λοιπόν, πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα για να σας πω τι προβλέπει. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα παίρνει το σύστημα, είναι του meteo.gr, είναι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αυτό το σύστημα και βέβαια μεταβάλλεται συνεχώς. Για σήμερα πάντως δεν δίνει καμία βροχή. Βλέπω
Αραιή συννέφια, καθαρός ουρανός, αραιή συννέφια, αραιή συννέφια. Και μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, δεν μιλώ για τα ορεινά Γρεβενά ή για την ορεινή Δυτική Μακεδονία. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει περίπου στις 3-28 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη επίσης βλέπω ότι δεν δίνει βροχές για σήμερα, μέχρι σήμερα μάλλον αν θέλετε. Και επαναλαμβάνω και πάλι μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Αύριο θα φτάσουμε στους 29 ανώτερη θερμοκρασία. Την Παρασκευή το απόγευμα μας δίνει βροχές, μεσημέρι με απόγευμα και καταιγίδα γύρω στις 3 με 6 την Παρασκευή, και ανώτερη θερμοκρασία στους 26, πέφτει η θερμοκρασία. Και βλέπω Σαββατοκύριακο, Σάββατο βλέπω, θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει Σάββατο βλέπω καθαρό ουρανό. Τα ίδια και την Κυριακή, αραιή συννεφιά, καθαρός. Είναι νωρίς όμως ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάντως την Παρασκευή μας δίνει το απόγευμα βροχή. Λοιπόν, πάμε στα της οικονομίας, πάμε στα των διακοπών, διότι ανοίγει και πάλι το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Βαγγέλη Δουράκη που γράφει στο sky.gr, για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα σε δωρεάν διακοπές. Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 12 του μήνα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το οριστικό μητρό δικαιούχων, αποκλειωμένων και παρόχων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε κατασκηνώσεις, και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα φιλοξενίας 70.000 παιδιών για διάστημα το οποίο φτάνει από τις 30 ημέρες σε κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων τέκνων τους σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω της επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις που εκδίδει με τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η μέγιστη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το οριστικό μητρό δικαιούχων, αποκλειωμένων και παρόχων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε κατασκηνώσεις, και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα φιλοξενίας 70.000 παιδιών για διάστημα το οποίο φτάνει από τις 30 ημέρες σε κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων τέκνων τους σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω της επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις που εκδίδει με τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

ειδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται γενικά σε 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης. Ωστόσο, η ειδική μέρημνα λαμβάνεται για τις πυρόπληκτες και πυροπαθείς περιοχές, όπου σε αυτές λειτουργούν κατασκηνώσεις, όπως είναι η Δήμη Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, καθώς και σε ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διάρκεια της δωρεάν διαμονής των παιδιών μπορεί να φτάσει ως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες. Τώρα, και ενώ τα επόμενα 24 ώρα ενεργοποιείται το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει κλείσει και βρίσκεται στη φάση εξαργύρωσης των επιταγών ανοίγει και πάλι για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους. Ειδικότερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται σε επαφή ανοιχτή γραμμή με εκείνη της ΔΥΠΑ για να ξεκλειδώσει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27 και να επεκτείνει σε περισσότερους δικαιούχους ένα ποσοστό που αντιστοιχεί το 10% των υφιστάμενων 300.000, δηλαδή μιλάμε για άλλους 30.000 συμπολίτες μας οι οποίοι θα λάβουν επιταγή για να κάνουν επιδοτούμενες διακόπες. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Γιάννης Καντέλης στο iefimerida.gr γράφει: δεν αποκλείεται το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο. Σήμερα εκλέγεται γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης, ρόλος κλείδι. Και συνεχίζει: σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι μηχανές της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ο κομματικός μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή μετά το καλοκαίρι για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Τις πιο κρίσιμες και πιο απρόβλεπτες εκλογές από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε την Προεδρία. Γι' αυτό και η προετοιμασία έχει ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς που θα ανέβουν ακόμα περισσότερο μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής στην συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πειραιώς. Ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν σχεδόν μονότονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Αυτή είναι και η επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη, καθώς μέχρι τότε υπάρχει σειρά οροσήμων, όπως η έναρξη των γεωτρήσεων στο Ιόνιο τον Φεβρουάριο, τα οποία θα ανεβάσουν τις κυβερνητικές μετοχές. Όμως το σενάριο για κάλπες το Σεπτέμβριο δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι και όλα θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος Αυγούστου, οπότε ο Πρωθυπουργός θα πάρει την οριστική απόφαση. Μάλιστα, όταν συνομιλητές του τον ρωτούν αν ο χρησμός θα απαντηθεί στο τέλος του καλοκαιριού, απαντά χαριτολογώντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πάει διακοπές στο βουνό, όπου συνήθως λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, ή στην θάλασσα. Και συνεχίζει ο κύριος Καντέλη: σε κάθε περίπτωση για το Μητσοτάκη δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή θα κηρύξει κομματική εξόρμηση πριν το καλοκαίρι, ώστε όλα τα στελέχη να κινητοποιηθούν για μια τρίτη νίκη, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του. Ο ίδιος εκτιμά πως αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η αστάθεια, η αβεβαιότητα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον και η ακυβερνησία που θα καταστήσουν τη χώρα αδύναμη, θέτοντας σε αμφισβήτηση τις κατακτήσεις που έχουμε πετύχει, όπως αναμένεται να τονίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, διάφορες ειδήσεις. Μεγάλο ομοιαρκούδα εντοπίστηκε χθες βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην κοινότητα Ολυμπιάδας Κοζάνης, εδώ δίπλα μας. Η εμφάνιση του ζώου έγινε περίπου στις 11 το βράδυ στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της Γαλάτιας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Δημήτρης Τουρούντζας, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους κατοίκους για το περιστατικό και ζητά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Και στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση του ζώου σε περίπτωση νέας εμφάνισης, ενώ συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Βγήκε ανακοίνωση λοιπόν από τον Πρόεδρο. Και όποιος αντιληφθεί την παρουσία της αρκούδας ή εντοπίσει σχετικά ίχνη ή πληροφορίες, καλείται να ενημερώσει άμεσα τον Πρόεδρο της κοινότητας. Και ακόμη τους ζητά τους κατοίκους ψυχραιμία, συνεργασία και υπεύθυνη στάση, με στόχο τόσο την προστασία της τοπικής κοινωνίας όσο και του ίδιου του ζώου, λέει ο Πρόεδρος.
Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ.

Ρεπορτάζ. Πάμε στην διπλή δολοφονία, στο διπλό φωνικό που είχαμε στον Λόγκο Αιγίου, όπου οι αρχές εξετάζουν τον 65χρονο Ιταλό σύζυγο της 54χρονης, ίσως βασικό ύποπτο για αυτό το φωνικό. Μια μπλούζα που βρέθηκε πρόχειρα πλημμένη και φέρει ίχνη αίματος μαζί με αμοιχές στο σώμα που παραπέμπουν σε πάλι και μια σειρά αντιφάσεων στις καταθέσεις έχουν στρέψει τώρα τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες του διπλουφωνικού στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Βασικός ύποπτος, είπαμε, θεωρείται ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι την ώρα του εγκλήματος κοιμόταν. Πρόκειται για το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας και εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές αρκετές ώρες μετά τον θάνατο των θυμάτων. Και σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς, τη νύχτα είχε αποχωρήσει από το υπνοδωμάτιο λόγω του ροχαλιτού της συζύγου του και κοιμήθηκε στον καναπέ του σαλονιού. Δήλωσε ότι ξύπνησε το πρωί, ακολούθησε τη συνήθεια ρουτίνα του και στην συνέχεια προσπάθησε να τη βρει για προγραμματισμένο ραντεβού, εντοπίζοντας τελικά τα δύο θύματα νεκρά. Και κατά την εξέτασή του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι παρουσίασε ασάφειες και αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν εντοπίσει και μια μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόχειρα και εκτιμάται ότι ενδέχεται να ήταν το ρούχο που φορούσε την ώρα της δολοφονίας. Και παράλληλα στο σώμα του έχουν διαπιστωθεί αμοιχές που παραπέμπουν σε πάλι. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με την εικόνα από την αυτοψία στο σπίτι, ενισχύουν το ενδεχόμενο ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς. Τώρα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 54χρονης και του 26χρονου επήλθαν αρκετές ώρες πριν από τις 12 το μεσημέρι, όταν ο 65χρονος ενημέρωσε τον γείτονα. Η 54χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο αλλά και μια σφαίρα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, η οποία όμως δεν θεωρείται το θανατηφόρο πλήγμα. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Και από την αυτοψία που έγινε στο σπίτι προκύπτει ότι υπήρξε έντονη σύγκρουση, καθώς εντοπίστηκαν πεσμένα έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα, γεγονός που δείχνει πάλι και αναστάτωση στον χώρο. Και οι αρχές εκτιμούν ότι αρχικά υπήρξε αντιπαράθεση του 65χρονου με τον γιο της γυναίκας στα ξημερώματα, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν το αεροβόλο και στη συνέχεια μαχαίρι. Στην συνέχεια, όταν πιθανόν ξύπνησε η 54χρονη, φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και δέχθηκε θανάσιμα χτυπήματα. Ο 26χρονος εντοπίστηκε στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του στον διάδρομο. Και τώρα οι γείτονες λένε ότι το ζευγάρι φαινόταν αγαπημένο, ενώ συγγενείς ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση δικαιοσύνης. Πάμε και στο κύκλωμα της πολεοδομίας, όπου τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους στον ανακριτή εγκλημάτων διαφθοράς και οι 6 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που δρούσε εντός της πολεοδομίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοκτικών αρχών, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι προέβαιναν σε χρηματισμούς και δωροδοκίες με επικεφαλής ένα ζευγάρι. Όλοι τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους με την υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεκλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Να σας πω ότι ένας υπάλληλος ειδών και φυσιάς, προφανώς είναι του τμήματος ελέγχου στο Δήμο εκεί, στο Δήμο Κηφισιάς, φέρεται να είπε ενώπιον του δικαστή, του ανακριτή, συγγνώμη, δηλώνω αθώο, σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα για εμένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών. Οι συνομιλίε μου με τον έτερο κατηγορούμενο, ο οποίο φέρεται ότι ήταν το αρχηγικό στέλεχο, ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτική λόγω τη κατά πολύ μεγαλύτερη εμπειρία του στην θέση αυτή και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πάντω προφυλακίστηκαν.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής εκπομπής. Δυστυχώς θα ξεκινήσω με δυσάρεστη είδηση και με κηδεία, η οποία θα γίνει σήμερα στο Μεγάλο Σιρήνη. Πρόκειται για την κηδεία του Κωνσταντίνου Μπόζιαρη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών. Σήμερα η κηδεία του στις 12.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μεγάλο Σιρήνη. Καλό παράδεισο. Στο μεταξύ θα έχουμε μια εκδήλωση της αστυνομίας Κοζάνης με τίτλο «Κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά», και μιλώ για ένα διήμερο δράσεων με μουσική και ποδόσφαιρο από την αστυνομία Κοζάνης στο ΔΑΚ Βελβεντού. Εκεί βλέπω μια δράση «Σκοράρω στη ζωή, κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά», τέταρτη αγώνες ποδοσφαίρου. Την Παρασκευή λοιπόν αυτή η δράση στις 6 το απόγευμα. Και βλέπω επίσης στο ξενοδοχείο Αγνάντη την Τρίτη, ήταν χθες, έγινε χθες στις 8 το βράδυ, πιθανώς θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό να σας δημοσιεύσουμε, να προβάλλουμε. Λοιπόν, εκλογές είχαμε, άλλη είδηση, εκλογές έχουμε στον Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών και έχουμε μία πρόσκληση από εκεί. Οι εκλογές θα γίνουν την Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα 22. Δεν είναι προσεχή, μεθεπόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά με τις εκλογές στο Γυμναστικό Σύλλογο. Χθες στο μεταξύ με τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι βρέθηκαν γυαλιά ηλίου στον αύλιο χώρο του πρώτου γυμνασίου Παύλα πρώτου Λυκείου Γρεβενών. Και αν ανήκουν σε κάποιον από εσάς, αν τα έχετε χάσει εκεί, σε εκείνη την περιοχή, μπορείτε να τα παραλάβετε από το γραφείο της Διεύθυνσης του πρώτου Γυμνασίου Γρεβενών. Στο μεταξύ είχαμε δράση χθες και αλλαγή στο πρόγραμμα, αν θέλετε, των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιεί ο Δήμος Γρεβενών, και αναφέρομαι σε αυτόν τον μήνα που διανύουμε, στον Ιούνιο. Χθες έγινε τελικά η συναυλία των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Οδείου Γρεβενών και στη συνέχεια της ημέρας, το βράδυ αργά δηλαδή, δημοσιεύσαμε και εικόνες. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα: γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, στην αδελφή της Βασιλικής η επιμέλεια των παιδιών της, τα οποία παιδιά φιλοξενούνταν μέχρι πρότινος στο νοσοκομείο και από εκεί βέβαια έφυγαν. Λύθηκε ο γρίφος της Οσμής στην Αττική, πώς προκλήθηκε, έχει ενδιαφέρον, εντάξει, το δημοσιεύσαμε. Αιγυαλία θρίλερ με το διπλοφωνικό που σας έλεγα και νωρίτερα, το «Κοιμόμουν», το 65χρονο και τα κρίσιμα ερωτήματα. Εντωμεταξύ, και αυτό έχει ενδιαφέρον εδώ για την περιοχή μας, για πολλούς, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γρεβένα. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στην... μάλλον τα χρήματα, αν θέλετε, θα δοθούν από την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση 2021-27, αφορά 500 άνεργους οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβένων και θα παρακολουθήσουν 380 ώρες θεωρία και βιωματικά εργαστήρια, και για κάθε ώρα κατάρτισης θα πληρώνονται με 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης. Και η παρούσα πρόσκληση, μπείτε λοιπόν και κάντε καταθέστε τις αιτήσεις σας, η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή, θα παραμείνει ενισχύ, αν θέλετε, έως και τις 6 Ιουλίου τις 12 η ώρα το βράδυ. Βασικότερες προϋποθέσεις: να είστε κάτοικοι Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ με κάρτα ενεργείας σε ισχύ την ημέρα της υποβολής κτλ. Μπείτε και διαβάστε αυτή την είδηση. Η είδηση: 500 συμπολίτες μας άνεργοι θα πρημοδοτηθούν για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης, μάλιστα. Άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα. Λοιπόν, γράφουμε για την κατασκευή 23 ΔΕΗ Mini Parks που πραγματοποιεί η ΔΕΗ σε 17 περιοχές της Αττικής αλλά και σε 6 περιοχές της Θεσσαλονίκης. Από την Κοζάνη επόμενη είδηση: γρίφος για τους κτηνοτρόφους, η νέα εγκύκλιος για τις μετακινήσεις κοπαδιών. Έχουμε επίσης και διαφημίσεις στο Αχίλιον, στο ξενοδοχείο Αχίλιον, το Σάββατο 13 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, στις 10 το βράδυ, Γιάννης Ντούνος και Μαρία Μιράνα, απλά και λαϊκά εφόλης της ύλης. Τηλεφωνήστε για τις κρατήσεις σας. Σάββατο βράδυ λοιπόν στο Αχίλιον, Γιάννης Ντούνας, καταπληκτική σίγουρα βραδιά. Γράφουμε για την Καστοριά, θρήνος για τον 16χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ανατροπή αγροτικού. 8 στον αριθμό οι επιβαίνοντες στο όχημα, το οποίο λένε πληροφορίες οδηγούσε ένας 17χρονος ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα. Γράφουμε για μια επιστημονική προπονητική ημερίδα νεαρών αθλητών στην Φλόρινα. Τα λέγαμε και αυτά χθες. 10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι. Μπείτε και δείτε. James Dalamangas, γράφουμε. Η δεύτερη δολοφονία που παραμένει υπό διερεύνηση. Τι λέει ο γιος του θύματος. Έχουμε μαζί μας την παρέα μας και την Smile Energy σε συνεργασία με το Φυσικό Αέριο Δυτικής Μακεδονίας που ενδυναμώνουν την επιχείρησή μας στην Δυτική Μακεδονία. Και ακόμη, αν θέλεις και ρεύμα και φυσικό αέριο για την επιχείρησή σου αλλά και για τα σπίτια σου ή το σπίτι σου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, με τις εταιρείες αυτές, Smile Energy και Φυσικό Αέριο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε να πούμε η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Φλόρινα. Σήμερα εντωμεταξύ, είπαμε είναι Τετάρτη, είναι 10 του μήνα, υπάρχει διακοπή, προγραμματισμένη διακοπή μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι σε Σίδεντρο και Ροδιά και από τις 13, δηλαδή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 2.30 στον οικισμό Λήψη. Λοιπόν, δημοσιεύουμε και άλλες κηδείες, ναι. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 63 ετών η Βέτα Τσεντόγλου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της στις 5 το απόγευμα εδώ απέναντι από τον Star FM στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Καλό παράδεισο να πούμε και συλληπιτήρια και κουράγιο στους οικείους της. Νέα πάτη, άλλη είδηση τώρα χτυπά τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Προσέξτε, μπείτε και δείτε τι πρέπει να προσέχετε. Μην τα βλέπετε όλα ανθυρά και εύκολα. Μπήκα, έβαλα τα λεφτά και εντάξει, έκλεισα διακοπές. Προσέξτε. Γράφουμε για το λαγοκέφαλο, τοξικός εισβολέας που αφανίζει τα αλλιεύματα και επιτίθεται σε λουόμενους, πώς και γιατί έφτασε στην Ελλάδα. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις και τις βάσεις εισαγωγής, αναλυτικά τα επιστημονικά πεδία, τι λένε μέχρι τώρα οι ειδικοί. Σοκαρισμένος ο 55χρονος, ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με το πρόστιμο των 270.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, για τα 9 γατάκια. Εγώ τόσα πήρα στη ζωή μου που δούλευα, λέει ο συγκεκριμένος. Και καλείται να πληρώσει αυτό το πρόστιμο διότι εγκατέλειψε 7 γατάκια. 9. 3-9, 27 είναι 30.000 για κάθε γατάκι. 270.000 ευρώ. Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη και η επόμενη είδηση, φυλάκιση σε χειρουργό ο οποίος υπέβαλε μια 60χρονη σε διπλή μαστεκτομή χωρίς όμως να υπάρχει λόγος. Γράφουμε για τον μοναχό σαμουράι, και ήταν η τελευταία είδηση της ημέρας χθες, για τον μοναχό σαμουράι με το κριτικό επίθετο που φυλάει την Παναγία Πορταϊτίσα στο Άγιο Όρος. Δεξιά βλέπω στον αετό και τα στατιστικά του δημογραφικού και συνολικές απώλειες αυτές που έρχονται στον αετό, μπορεί να υπάρχουν και άλλες που να μην έρχονται καν στον αετό. Συνολικές απώλειες, κηδείες δηλαδή για αυτήν την χρονιά που διανύουμε, κηδείες το 2026 μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, ο αριθμός λέει, γράφει 200 και είμαστε 10 Ιουνίου, από 1η Ιανουαρίου μέχρι τώρα 200 άνθρωποι έχουν φύγει από ανάμεσά μας. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γράφουμε για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Μια βραδιά γεμάτη μουσική εχθές. Ταλέντο και συγκίνηση από το Δημοτικό Δύο Γρεβενών και έχουμε αρκετές εικόνες μετά από μια μεγάλη επιτυχημένη ακόμη εκδήλωση του Δήμου Γρεβενών. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το ζώδιο το οποίο είναι πιθανότερο να παραμείνει μόνο στη ζωή. Ντοκουμέντα για τις πολεοδομίες, χρήματα μέσα σε κουτί από γλυκά και ακίνητο πρώην Για ακίνητο μάλλον πρώην Γενικού Γραμματέα Υπουργείου δεν έχω ανάμειξη, απαντά, και παρόλα αυτά είχαμε και την προφυλάκηση μετά την απολογία και των 6 κατηγορουμένων των πολεοδομιών, μάλιστα. Λοιπόν, ανέκδοτο, βαρύ μαγκάς στην Ιχθυόσκαλα. Στο μεταξύ είχαμε πριν από μερικές μέρες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δηλαδή, το 8ο τουρνουά καλαθοσφαίρισης Ακαδημίας του Φιλαθλητικού Ομίλου Πρωτέα Γρεβενών, Ντάσιος Παναγιώτης. Και η ανακοίνωση του Σωματείου λέει τα εξής: στο Σωματείο μας, ο Φιλαθλητικός Όμιλος Πρωτέας Γρεβενών, τιμώντας τη μνήμη του ιδρυτή του, Παναγιώτη Ντάσιου, διοργάνωσε για 8η χρονιά το μόνιμο τουρνουά Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας. Η συμμετοχή των νεαρών αθλητών, η παρουσία προπονητών, γονέων και φίλων του αθλήματος ανέδειξαν για ακόμη μια φορά την σημασία των αναπτυξιακών διοργανώσεων στην διαμόρφωση του αθλητικού και κοινωνικού χαρακτήρα των παιδιών. Μέσα από την συμμετοχή τους σε τέτοιες δράσεις, οι νεαροί αθλητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα, την ευγενή άμυλα, τον σεβασμό και τη συνεργασία, αξίες που αποτελούν το θεμέλιο του αθλητισμού. Το Διοικητικό Συλλόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, του Πρωτέα δηλαδή, θέλει και δημόσια να ευχαριστήσει τα σωματεία ΑΣΥΓΜΑ Καστοριάς, Διόσκουρη Κοζάνης και ΚΑΣ Δεσκάτης για τη συμμετοχή τους στην επιτυχημένη έκβαση του εγχειρήματος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Γρεβενών, στους χορηγούς του τουρνουά και σε όλους τους εθελοντές που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και αθλητικά. Ευχαριστούμε τους αθλητές, τους προπονητές, καθώς και τους γονείς των αθλητών για την χρόνια και διαρκή εμπιστοσύνη στο σωματείο μας. Τέλος, να ευχαριστήσουμε το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας για τις πολύ χρήσιμες οδηγίες με θέμα πρώτες βοήθειες. Μαζί συνεχίζουμε, διότι όπως ο δρόμος είχε την δική του ιστορία, έτσι και ο Πρωτέας γράφει τη δική του ιστορία στο χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Πρωτέας Γρεβενών και μπράβο του. Άλλη είδηση και τελευταία, όχι, έχουμε άλλες δύο, διπλό φωνικό γράφουμε στο Αίγιο, δεν υπήρξαν ίχνη παραβίαση στο σπίτι. Άγριο ξύλο είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Ηλιούπολη, όπου πιάστηκαν στα χέρια πολίτες και δημοτικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν και δύο βιντεάκια από αυτά το περιστατικό. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στην Αθήνα, δεν ξεκίνησε ακόμη το δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσουμε ειδήσεις από εκεί και αμέσως μετά για να δούμε, έρχεται ο Δήμος. Ναι, έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά. Συναυλία του Sky. Μάλιστα. Γεια σας. Αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 έως και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον Πέμπτο Στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
3: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109. Sorry.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
6: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
8: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM 933.
10: Star FM 933.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
12: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
14: Είμαι η Πάολα.
15: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
16: Είμαι η Άννα Βύση.
17: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
18: Είμαστε η Ονειράμα.
19: Είμαι η Μαλού.
20: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
21: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask We Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη!

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για δύο σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

Πλανό με πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα, το οποίο δεν πρέπει να χάσετε, και φυσικά έτσι πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστος στο πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη, και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε. Πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Απέχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 2025, εκεί όπου και κατέριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 2025. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo. Και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness, ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά. Καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
4: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
3: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night.
11: Central στη Γαλατινή.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Σταδίου και την Ιπποκράτους, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και με πρόστιμο 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει να βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή προβλέπεται λουκέτο ως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνη, Ήλιον και Μαγούλα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ έγιναν γνωστά τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί κινητοποίηση φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το ΚΤΕΟ, ενώ αυτήν την ώρα μετακινούνται με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα, με συνεχείς αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 450 άτομα στο κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα Ηρακλείου, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών κρατείται και στον αύλιο χώρο του κτιρίου. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
2: Συνημερώνει μετεωρολόγος ο Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: www.greensky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Μουλή μου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δυο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία σήμερα θα ξεκινήσει με τη στήριξη. Θα αποπειραθεί να στηρίξει δηλαδή. Νομίζω θα τα καταφέρω κιόλας γιατί είναι εύκολη η στήριξη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη και στο νομικό μας πολιτισμό. Πάλι το νομικό μας πολιτισμό θα στηρίξει. Πάλι θα τον στηρίξω. Όσες φορές χρειαστεί θα στηρίζω το νομικό μας πολιτισμό, ο οποίος επιτρέπει σε άλλον έναν εγκληματία όχι απλώς να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά να παραμείνει ανώνυμος ώστε να μπορεί να ξαναβρει θύματα. Τι εννοώ? Λοιπόν, το ιστορικό. Μία κυρία ανησυχεί, έχει στο περιβάλλον της περιστατικά καρκίνου και έχει και έναν γιατρό.
1: Η υπόθεση ξεκινά το 2018. Τότε η γυναίκα ήταν 52 ετών. Έκανε συχνά προληπτικές εξετάσεις γιατί είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού με έναν γυναικολόγο με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε και φιλικές επαφές. Κάποια στιγμή η γυναίκα εμφάνισε κάποιες ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό της πρότεινε ο γιατρός της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το γονιδιακό έλεγχο και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό της δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωσε όμως αυτός ότι βγήκαν θετικά, ότι έχει δηλαδή θετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
0: Προφανώς, άμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν αυτό, πρέπει να κάνεις κάτι. Δείξαν αυτό τα αποτελέσματα των εξετάσεων? Υπήρχαν εξετάσεις?
1: Μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση, η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Πήγε μόνη της σε ένα άλλο διαγνωστικό κέντρο και εκεί την ενημέρωσαν πως δεν έγινε ποτέ η εξέταση που της είπε ο γιατρός, ότι μάλιστα βγήκε και θετική, και ότι έκανε πραγματικά χωρίς λόγο αυτή τη διπλή μαστεκτομή, καθώς δεν είχε προδιάθεση η γυναίκα για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
0: Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για ένα ιατρικό λάθος. Μιλάμε για κανονικό απατεώνα. Για έναν τύπο ο οποίος πήρε μια γυναίκα η οποία δεν χρειαζόταν να κάνει επέμβαση και την οδήγησε στο να κάνει επέμβαση. Έναν αδίστακτο. Μιλάμε για έναν αδίστακτο άνθρωπο, έτσι. Έναν άνθρωπο από τον οποίο η κοινωνία πρέπει να φυλάγεται. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πρωτόδικα η δίκη έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν εκδικάστηκε και αποφασίστηκε ποινή 5 ετών κάθριξη για το συγκεκριμένο γιατρό. Εχθές είχαμε το εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μεικτό Ορκωτό. Η απόφαση είναι για 3 χρόνια ποινή κάθριξης και τριετή αναστολή εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στο γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
0: Είπε συγγνώμη, μωρέ, ο άνθρωπος. Ας τον ήσυχο. Είπε, ζήτησε συγγνώμη. Κοίταξε στα μάτια και είπε, δεν θα το ξανακάνω. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι, που σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία αφήνει ελεύθερο να βρει καινούργια θύματα. Γιατί και εδώ το θύμα του δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα και ποιος ξέρει πόσα άλλα θύματα έχει αυτός ο απατεώνας. Εδώ είχε επιπλοκές το χειρουργείο και έτσι η γυναίκα πήγε και έψαξε και είδε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει. Εάν δεν είχε επιπλοκές δεν θα δικάζονταν καν το παλικαράκι αυτό. Θα μου πείτε και που δικάστηκε τι έγινε. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά στο τέλος ούτε γάτα ούτε ζημιά για τον ίδιο. Για τη γυναίκα που χειρούργησε μεγάλη, για τις γυναίκες που θα χειρουργήσει επίσης μεγάλη. Γιατί θα χειρουργήσει κι άλλες παιδιά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Μπαίνει ένας και λέει άνοιξε θεία από τον ΔΔΕ είμαι και το κάνει 2-3 φορές και βλέπουμε τη φωτογραφία του στις ειδήσεις. Πολύ σωστά. Να ξέρουμε ποιος είναι, να φυλαγόμαστε. Αυτός ο παλιάνθρωπος ο οποίος έβαλε νηστέρισε γυναίκα έτσι επειδή γούσταρε να της πάρει μερικά λεφτά, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι? Εντάξει, να μην πει φυλακή. Κακός, αλλά πες να μην πει φυλακή. Να μην έχουμε μια φωτογραφία του και να λέμε αυτός είναι ο γιατρός. Προσέχτε. τρίτο η ελληνική δικαιοσύνη και κυρίως ο νομικός μας πολιτισμός, που απαγορεύει φυσικά τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων αυτού του απατεώνα. Αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη βοήθησε, είδαν οι δικαστές εκεί στο εφετείο, λέει το παιδί ζητά συγγνώμη, μπορεί να κλάψε κιόλας. Απά να τον τιμωρήσουμε επειδή, εντάξει, ήθελε να πάρει κάποια λεφτά, ήθελε να συμπληρώσει ένα εισόδημα και είπε ψέματα στη γυναίκα ότι κινδυνεύει και την έβαλε σε χειρουργείο. Εντάξει, ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, ζυγά. Ρε Γεώργιε, μου λέει, μήπως το ζήτημα αφορά τον ιατρικό σύλλογο. Είπαμε να λέω εγώ τα αστεία, μην τα λες εσύ. Παιδιά, εγώ δεν έχω αντί να μου τα λέτε τα αστεία, αλλά τώρα εγώ κάπως ζηλεύω, γιατί τέτοιο αστείο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Ο ιατρικός σύλλογος τους καλύπτει όλους αυτούς. Πόσους γιατρούς έχεις ακούσει να διαγράφει? Το ξέρεις, δεν μπορεί να διαγραφτείς από τον ιατρικό σύλλογο. Για πάντα. Δεν κάνεις εσύ, παιδί μου, για γιατρούς. Απατεώνας, τελείωσε. Δεν σου αφαιρούμε την άσκηση. Το ξέρεις ότι δεν γίνεται. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Αυτό είναι, όλο αυτό είναι μια κοροϊδία, επειδή τους λένε επιστημονικούς συλλόγους και τον άλλον και το δικηγορικό. Συνδικαλισταράδες είναι. Και όχι, Γεώργιέ μου, δεν αφορά τον ιατρικό σύλλογο μόνο, αφορά την κοινωνία στην οποία αυτός βγαίνει και συστήνεται ως γιατρός. Αφορά τη δικαιοσύνη, η οποία επιτρέπει σε αυτόν τον τύπο να συνεχίζει να βγαίνει και να συστήνεται ως γιατρός, και αφορά την νομοθεσία που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτού του τύπου προκειμένου να προστατευθούν οι ασθενείς. Ο Άνναρη να στηρίξει στο νομικό πολιτισμό και για την περίπτωση του Σομαλού που αποπειράθηκε να βιάσει γυναίκα συνελήφθη και μετά από δύο μέρες τον εξαναβλέπει μπροστά της. Είχε αφαιθεί ελεύθερο. Εντάξει, ο άνθρωπος αφαιθήκε ελεύθερο. Θα είχε και αυτός ειλικρινή μεταμέλεια. Δεν είπε, δεν θα το ξανακάνω, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι, σιγά, αμάν. Γενικώς παντού το στηρίζω το νομικό μας πολιτισμό, γιατί είναι ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα, παιδιά, ποιο είναι? Η προστασία του εγκληματία. Σου λέει, εντάξει, θύματα, σιγά, τι έγινε, τόσοι είμαστε. Οι εγκληματίες είναι πολύ λιγότεροι, οπότε κάπως πρέπει να τους προστατεύουμε. Είναι εντάσσεται στην προστασία των μειονοτήτων. Μειονότητα είναι και ο εγκληματίας. Γεια σου Μικόναν Βάρβαρε. Ο Γιάννης, στα πρακτορία σήμερα να παραδώσω δέματα. Βοτανικό, 40 χρόνια τώρα. Τι ξεφτύλα. 3 με 7 ώρες κάθε μέρα οι φουκαράδες, οι οδηγοί ανασκολοπίζονται από ένα σαδιστικό κράτος προκειμένου να μεταφερθούν εμπορεύματα σε όλη τη χώρα. Είναι το επιτελικό κράτος που λέγαμε. Είναι το Ελλάδα 2. Αυτό πρέπει να έχει φτάσει στο 3-0 τώρα. Και είμαστε έτοιμοι για και άλλα γκολ, γιατί ακόμα είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα μαύρα, ειδικά αν είσαι Μητροπολίτης. Αν είσαι Μητροπολίτης, ω παιδιά, τα λέγαμε και τις προάλλες, έτσι, διπλάσια, ξαφνικά, διπλασιασμός μισθού. Σκεφτείτε, γίνεται μια αύξηση σε υπαλλήλου στον κατώτατο που είναι 3, 4, 5, 10% και λέμε, ω, πολύ ωραία, 100%. Αύξηση, 100%. Καθόλου άσχημα μπορεί να πει κανείς. Σωστά θα πω εγώ, τα εξηγούσα την άλλη φορά, έτσι, γιατί λένε διάφοροι οι γιατροί, οι οποίοι, ο μισθός στα νοσοκομεία των γιατρών, ο γιατρός το πολύ πολύ να σου δώσει 50-60 χρόνια παραπάνω ζωής. Πώς θα σου δώσει? Πας να κάνεις συνεχίσεις, θα ζήσεις 10, 20, 30, 50 χρόνια παραπάνω. Ο άλλος θα προνοήσει, φροντίζει για την αιώνια ζωή. Ποιος πρέπει να παίρνει τα περισσότερα? Ο Μητροπολίτης. Μιλάω τώρα για τους πιστούς. Εγώ δεν είμαι άπιστος, δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς, οπότε, αλλά όσοι είσαστε πιστοί αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά του Μητροπολίτη που ασχολείται με την αιώνια ζωή σας είναι πολύ σημαντικότερη. Δεν φαντάζομαι κανείς από εσάς να διαμαρτύρεται λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σήμερα καλεσμένος ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και στον Άρη, και τον ρωτάει ο Άρης, τι είναι αυτό, γιατί πήρανε τέτοια αύξηση οι Μητροπολίτες, και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης σου λέει, δεν παίζω μια κολοκυθιά.
2: Ορθόδοξοι είμαστε.
3: Γιατί πήραν την αύξηση?
2: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι από την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
3: Δημοκρατίας. Γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
2: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις εκκλησίας και κράτους.
0: Καλά, καταλάβαμε. Πες μωρέ, είναι φίλοι μας και θέλαμε να τους δώσουμε πολλά λεφτά παραπάνω και άζετα, αλλά πες, είναι φίλοι μας. Ή πες αυτό που είπα εγώ. Ασχολούνται, είμαστε πιστοί όλοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή. Οι άνθρωποι ασχολούνται με τη μεταθάνατο ζωή, μας εξασφαλίζουν θέση στον παράδεισο, δεν αξίζει κάτι παραπάνω. Πες το έτσι. Πιο καλό θα είναι από το ένα και στα, να δούμε τις σχέσεις εκκλησίας κράτους. Τι σχέση έχουν εκκλησίες και σχέσεις κράτους με το πόσα θα παίρνει ο Μητροπολίτης? Λέει πουθενά σχέσεις εκκλησίας με κράτους θα παίρνουν 100% αύξηση. Ρε, μας δουλεύετε. Πείτε, είναι τίμιο. Έρχονται εκλογές. Έχουν επιρροή οι Μητροπολίτες. Θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε. Εκλογές έρχονται. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε χαζοί. Μαζί σας είμαστε. Να βοηθήσουν και οι Μητροπολίτες. Αλλά όχι, παίρνουν οι μουφτίδες. Και γιατί παίρνουν οι μουφτίδες? Γιατί οι σχέσεις εκκλησία-κράτους, διότι το οποίο πριν από 200 χρόνια δημιουργήθηκε το, με την επανάσταση του 21, ξεκίνησε η δημιουργία του ελληνικού κράτους. Πείτε μια φορά αλήθεια ή πείτε δεν θέλω να πω τίποτα. Θα σ' αρέσει εσένα, βουλαρί, να μου πεις να μην έχουν να πω τίποτα, τι θα παίζεις? Σωστό. Αλλά λέω, εγώ συμβουλές δίνω και δίνω και προσκλήσεις, παιδιά. Δίνω προσκλήσεις, δίνω 4 διπλές προσκλήσεις για το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, που ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο. Πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου και πολλοί άλλοι ηθοποί. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε τις 4 αυτές διπλές προσκλήσεις, παίρνετε τηλέφωνο στο 48 210 48 00 170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, μετά κάποια στιγμή θα μου τα φέρουν εδώ τα ονοματεπώνυμά σας, θα βάλω το μηχάνημα, θα κάνει την κλήρωση και 4 από εσάς θα κερδίσουν 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές, που ανεβαίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Διαφημίσεις, υπόλοιπες, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
5: Να ζήσετε!
6: Star FM 933, ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
9: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
10: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
9: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
11: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
12: Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του Ιταλού που συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγαίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 5,4% τον Απρίλιο. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Άρχισε στη Βουλή συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
16: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
19: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
20: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
21: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
22: Λίμου και Ζουβούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
23: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
24: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
21: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
25: Έχω ευθύνη να συμβάλλω
1: για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
2: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
4: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να'ναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη Αγυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας μου λέει: καμία σχέση δεν έχουν αμοιβές μισθοί των τριών συνολικά μουφτίδων στην Ελλάδα με τους νέους μισθούς των 100 πλάς Μητροπολιτών. Οι νέοι μισθοί ξεπερνούν τον μισθό των μουφτίδων κατά 40%. Καλά, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. 100% αύξηση είναι πολύ, ό,τι και να παίρνουν οι μουφτίδες, ό,τι και να. Είναι πολύ. Μπορεί να πει κάποιος έτσι. Εγώ εννοείται, σας εξήγησα ότι λέω: λίγο είναι και λίγα παίρνουν. Παίζουμε τώρα με την αιωνιότητα.

0: Η Όλγα, Μάνο, δεν υποστηρίζω φυσικά τους Μητροπολίτες. Κακώς, εγώ τους υποστηρίζω. Όμως άκουσα ότι ο μισθός τους ήταν 2.500 μεικτά. Θεωρείς ότι είναι μεγάλος αυτός ο μισθός? Κοίτα, Όλγα μου, εγώ όπως σας έχω πει δεν πιστεύω. Οπότε και ένα ευρώ να παίρνουν πολύ μου φαίνεται. Αλλά επειδή οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω στη χώρα έτσι είναι, πιστεύουν οι περισσότεροι, οπότε εκείνοι θα πρέπει να πούν αν είναι πολύ ή λίγο, γιατί εκείνοι θα το πληρώσουν κιόλας. Εάν οι περισσότεροι άνθρωποι σου λέει τι, δυόμι, δώσ' του πέντε, ενώ χιλιάρικα, να, και συμφωνεί ο κόσμος, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μου πέφτει, εγώ δηλαδή δεν μετράει η γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι, Όλγα μου, καθόλου δεν μετράει η γνώμη μου. Παρόλα αυτά, κάτι σαν να θυμάμαι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς ότι έλεγε μην ασχολείστε, κάπως έτσι, τώρα δεν το ξέρω και καλά γιατί όπως σας είπα δεν είμαι και πιστός, αλλά μην ασχολείστε με τα υλικά γιατί θα προνοήσει για σας ο Κύριος όπως προνοεί για τα πετεινά του ουρανού, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοια δεν έλεγε? Εκτός αν λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες, αν πιστεύουν δηλαδή οι Μητροπολίτες ότι λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες. Αλλά αν δεν λέει Μπούρδες το Ευαγγέλιο, θα έπρεπε να τους αφήσουν στη μέρημνα του Κυρίου σαν τα πετεινά του ουρανού. Αλλιώς είναι σαν τους συντρόφους που κηρύττουν αντικαπιταλισμό και τρέχουν να απολαύσουν κάθε αγαθό του καπιταλισμού όπου το βρουν. Ο Βερολίνος Βουλαρίνος, συνεχίζοντας τη χθεσινή συζήτηση για τις διαφορές με τη δεκαετία του 80, ως πατέρας δύο παιδιών θα αναφέρω τα παιδικά πάρτι, τους παιδότοπους, τα escape rooms και όλα αυτά. Πολύ σωστά, δεν τα βάλαμε αυτά μέσα, γιατί πια τα παιδικά πάρτι γίνονται σε σπίτια, Γιώργο. Όχι, είναι παιδότοποι αυτά, είναι δεν είναι κακά. Όλα αυτά που λέμε, σε περίπτωση που χάσατε το χθεσινό μάθημα και δεν έχετε κάνει κάποια επανάληψη μέσω podcast, να σας πω ότι έλεγα ότι πολλές φορές άνθρωποι κοιτούν με νοσταλγία, λέει τη δεκαετία του 80 είχαμε τόσα χρήματα, μπορούσε ο καθένας να... Τρίχες κατσαρές, τίποτα δεν είχαμε, είχαμε πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά είχαμε και πολύ πολύ πολύ λιγότερα πράγματα στα οποία να ξοδεύουμε λεφτά. Αναπτυχθήκαμε έκτοτε και θέλω να πω, αν κάποιος ζήσει σήμερα όπως ζούσαμε σχεδόν όλη τη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί άπορος. Θα κάνει τεράστια οικονομία χρημάτων, αλλά θα αισθανθεί άπορος. Διότι τη δεκαετία του 80, εσύ Δήμητρα θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Δεν είχαμε delivery, δεν είχε, δεν το λέω ως καλό, έτσι, περιγράφω, δεν αξιολόγω, κακό, ως κακό το λέω. Δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχαν πληρωμές σε συνδρομές, δεν υπήρχαν τα συνδρομητικά κανάλια, οι υπηρεσίες, τα app, το ένα, το άλλο. Δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Τι σημαίνει καφέ στο χέρι? Στο σπίτι σου τον έφτιαχνες το καφέ. Άμα ήθελες τον έπαιρνες από το σπίτι σου, αλλά στο σπίτι σου τον έφτιαχνες. Δεν υπήρχε κάθε μέρα στην καφετερία να πιούμε ένα καφέ. Δεν υπήρχε κάθε δεύτερη μέρα ένα ποτάκι έξω. Δεν υπήρχε κάθε εβδομάδα φαΐ έξω, κάθε εβδομάδα. Ποιος τρώει έξω, ποιος έτρωγε έξω κάθε εβδομάδα? Ήτανε μια φορά το μήνα εορταστικό. Να πάρουμε σουβλάκι απ' έξω ή καμιά πίτσα ήτανε μια φορά στο τόσο. Λέμε άντε να πάρουμε και μια πίτσα. Τα παιδιά δεν είχαν 17 δραστηριότητες. Μια ξένη γλώσσα και άντε και κάνα μουσικό όργανο το πολύ. Αυτοκίνητο οικογένειας κανένα συνήθως. Οι πολύ πλούσιοι είχαν και ένα δεύτερο. Καλά, το κανένα επίσης ήτανε, αλλά ένα, πες, ήτανε ένα αυτοκίνητο και το οδηγούσανε, αν ξέραν να οδηγούν και οι δύο. Τα παιδιά δεν είχαν αυτοκίνητο, εννοείται. Γιατί και τότε μέχρι τα 30 μένανε με τους γονείς, αλλά αυτοκίνητο δεν είχανε. Όλα αυτά δεν τα λέω για να πω ότι ήταν καλύτερα, χειρότερα ήταν. Αλλά επειδή τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και έχουμε πολλά περισσότερα έξοδα, δεν είναι ότι βγάζουμε λιγότερα λεφτά, ότι οικονομικά είμαστε χειρότερα. Είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά παίρνουμε πολλά πράγματα, αγοράζουμε πάρα πολλές υπηρεσίες. Περνάμε πολύ καλύτερα. Ξαπλώστρα στην παραλία, 1980, πληρώσεις για ξαπλώστρα. Τι είναι η ξαπλώστρα? Και τώρα παίζει ότι ακρίβαιναν οι ξαπλώστρες στα δελτία ειδήσεων. Θέλω να πω παλαβομάρα. Ναι, αυτή ήταν η συζήτηση εν πάση περιπτώσει. Ο Τζίζες Κασέλ στο Δήμο Σαρονικού στην Ανάβησο έβαλαν μηχάνημα C-Track για την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα όπως κάθε χρόνο. δεν έχει τηλεκοντρόλ, οπότε δεν μπορεί να γίνει χρήση. Η ράμπα έχει μεγάλη κλίση και η πρόσβαση δεν είναι ασφαλής. Δεν υπάρχει ξύλινη βάση για τα αμαξίδια που θα τα αφήσουν στην άμμο. Ούτε ομπρέλες για τους αμαία. Κάθε χρόνο τα ίδια, έχουμε βαρεθεί πια. Πότε θα γίνεις κομμουνιστής ηγέτης να τα σιάξεις όλα. Από εσάς εξαρτάται. Πότε θα κάνουμε την επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω τη διαμαρτυρία Τζίζους Κασέλ. Κινήθηκε το χρήμα. Μπήκε το μηχάνημα. Το κονδύλιο πήγε εκεί που έπρεπε. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα οι ανάπηροι παρεπιπτόντως. Τώρα, άμα βολευτεί και κανένας εδώ, δεν είναι το ζητούμενο. Είναι σαν τους ποδηλατόδρομους. Παριστάνουν οι διάφοροι ότι κάνουμε ποδηλατόδρομους. Φρέθε ο μπαίχτες, αφού πάρκινγκ θα τα κάνετε. Ή χώρους περιπάτου. Αλλά κινείται το χρήμα. Δεν νοιάζονται για τους αναπήρους, παιδιά. Όσοι ανάπηροι ακούτε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υπουργό και όλοι οι Δήμα, δίνουν δεκάρα για σας. Δίνουν δεκάρα, πολλές δεκάρες στο όνομά σας. Αλλά για σας ούτε μισή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, μην χαλάμε τις καρδιές μας, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο, κάτι πιο αστείο. Σύντροφος Αθανασιάδης, δεν τον ήξερα, ανήκει στην Ελλάς, στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, και μας λέει:
1: ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Δεν είναι το ζητούμενο, είναι σαν τους ποδηλατόδρομους. Παριστάνουν οι διάφοροι ότι κάνουμε ποδηλατόδρομους. Φρέθε ο μπαίχτες, αφού πάρκινγκ θα τα κάνετε. Ή χώρους περιπάτου. Αλλά κινείται το χρήμα. Δεν νοιάζονται για τους αναπήρους, παιδιά. Όσοι ανάπηροι ακούτε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υπουργό και όλοι οι Δήμα, δίνουν δεκάρα για σας. Δίνουν δεκάρα, πολλές δεκάρες στο όνομά σας. Αλλά για σας ούτε μισή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, μην χαλάμε τις καρδιές μας, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο, κάτι πιο αστείο. Σύντροφος Αθανασιάδης, δεν τον ήξερα, ανήκει στην Ελλάς, στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, και μας λέει:
1: ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης με

0: σήμερα. Ανήκει στην Ελλάς, στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, και μας λέει:
1: ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Σε όλο τον κόσμο γελάνε με τον Τσίπρα. Δεν είναι ψέματα, γιατί λέμε είναι παγκόσμιου ελληνικού. Αν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο και έχουν και τον δείχνουν με το δάχτυλο. Αυτό το ζαβόλαινε. Θέλω να πω ότι που είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια παγκόσμια αναγνώριση σε κάθε περίπτωση. Και γράφουν και βιβλία.
1: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτη. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Καλά, για τον Στάλιν υπάρχουν εκατοντάδες. Θέλω να πω, δεν είναι. Είναι απόδειξη βεληνικούς μεν, αλλά οι πολλές βιογραφίες δεν είναι απόδειξη, πώς να το πούμε, ικανότητας. Δεν είναι απόδειξη, μάλλον, ωφέλιμης διακυβέρνησης. Δεν ξέρω αν. Δηλαδή και για serial killer γράφουν βιβλία που έχουν βγει. Δεν βγαίνουν και λένε οι serial killer, ορίστε πόσα βιβλία έχουν γραφεί για μένα. Αφήστε με να δολοφονήσω κι άλλο. Και έτσι φτάνουμε σε αυτό που ακούσατε στο ημίχρονο της εκπομπής, το οποίο σας, μπορεί να σας φάνηκε τι ήταν αυτό. Ήταν με αφορμή τα λόγια του συντρόφου Αθανασιάδη, η συντρόφισσα μεγαλοοικονόμου, τότε που γράφαμε τραγούδια για τον Αλέξη μας.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο Γιώργος από το Παγκράτη. Πνιγόταν κάποτε ένας Μητροπολίτης και τρέχει ένας πιστός να τον σώσει. Και του φωνάζει ο πιστός στο Μητροπολίτη που πνιγόταν: Πάτερ, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Τίποτα. Ο Μητροπολίτης συνέχισε να πνίγεται, δεν έδινε χέρι. Και πάει ο διπλανός του και φωνάζει: Πάτερ, πάρε το χέρι μου. Και το άπλωσε το χέρι του τότε ο Μητροπολίτης και ζώθηκε.

0: Η Μαρία πρώτη σερών, οι Μητροπολίτες δεν πληρώνουν ενίκιο γιατί μένουν στο κτίριο της Μητρόπολης, δεν πληρώνουν ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ούτε άμφι, αυτοκίνητο, δηλαδή δεν πληρώνουν ούτε το φαγητό τους. Άρα είναι καθαρά φράγκα. Τσεπάτα, μου θα λέγαμε. Οπότε τι χρειάζονται. Τώρα που το ξαναξηγεύτομαι, δεν έχουν ούτε παιδιά. Άρα τι τα θέλουν τα φράγκα. Μπορεί να έχουν κανένα τυχερό, που ξέρεις. Να κεράσουν ένα ποτό, κάτι της. Τι τα θέλουν, λέει και η Δήμητρα, τα λεφτά. Τι τα θέλουν. Λεφτά για το... Για αυτό, γιατί... Γιατί δεν πιστεύουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Σου λέει, εντάξει, τα κρίνουν, δουλειά είναι. Αλλά δεν σημαίνει να τα πάρουμε και κατά γράμμα. Θα τα ακολουθήσουμε κατά γράμμα αυτά που λέει. Για όνομα του. Τώρα άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Πάμε σιγά σιγά στον Δημήτρη τον Κολιομιχάρη, αν είναι έτοιμο, αλλά μην το ξεχάσω τώρα γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές. Επειδή τώρα θα αρχίσει η Μουντιάλ, θα το ακούσουμε πολλές φορές. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, με ξέρετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι και πόσο πολύ θέλω να βοηθάω. Να πω σε όλους όσους ασχολούνται, μιλούν, καλύπτουν, κάνουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με το Μουντιάλ, δεν είναι του Μεξικό. Όταν λέμε του Μεξικό, είναι σαν να λέμε του Λονδίνο ή του Παρίσι. Δηλαδή είμαστε αμόρφωτοι. Είναι του Μεξικού στα ελληνικά, παιδιά. Έτσι, είναι το Μεξικό του Μεξικού. Κάποιοι άλλοι θα πούν το Μέξικο, που είναι τόσο ηλίθιο όσο το να λες το Λόντον, το Λάντον. Η Φρανς, δεν λέμε η Φρανς, λέμε η Γαλλία. Γι' αυτό δεν λέμε το Μέξικο, λέμε το Μεξικό. Του Μεξικού και ούτω καθεξής. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Ευτυχώς φτιάχνει η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας σιγά σιγά. Έχει ακόμα κίνηση στις δύο Βασίλισσες.

0: Βασιλίσσης Αμαλίας δηλαδή και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, λίγη κίνηση σταδίου, στην Υποκράτους, αλλά τουλάχιστον παραέξω είναι καλύτερη η εικόνα. Αν εξαιρέσουμε πυκνή ροή που συναντάμε στους Αμπελοκήπους, στη Νέα Ερυθρέα, αρκετή κίνηση στη Νέα Ερυθρέα, και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προς Αθήνα επαναλαμβάνω, τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και μετά πάλι μαζί. Όταν γυρίσουμε, θα κάνουμε και την κλήρωση για τους 4 νικητές του διαγωνισμού.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Οικονομιακούς όρους λανσαρίσματος Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κλήρωση. Τέσσερις από εσάς θα κερδίσετε μία πρόσκληση για το Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις τροχές. Είναι παράσταση αφιερωμένη στο Μανώλη Χιώτη. Κάνει πρεμιέρα αύριο στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Λοιπόν, η κλήρωση. Έχουμε βάλει το app, τα έχουμε όλα έτοιμα. Ο πρώτος 38 είναι Θεόδωρος Τσιβίλης ή Τσιβίλης ή Τσιβιλής. Είναι κεφαλαίας, ζητώ συγγνώμη, εκείνος ξέρει ποιος είναι. Πάμε στην επόμενο, στον επόμενο αριθμό. Πρέπει και εγώ να πάρω ένα στυλό, συγγνώμη. Πήρα ένα στυλό για να σημειώνω ποιοι κερδίζουν, γιατί μετά που να τους θυμάμαι. Πάμε, επόμενο κλήρωση, get random. 6 είναι Γεωργία Πέντζια ή Πεντζιά. Επόμενος 1 Λίλα Πατσιάδου. Και άλλος ένας τυχερός 37 είναι Παναγιώτα Γιώργαλα. Εσείς οι τέσσερις κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση. Όσοι δεν κερδίσατε, έχουμε και άλλες κληρώσεις για το ίδιο έργο, οπότε μην απογοητεύεστε. Λοιπόν, Αστέριο, Σελένε Βουλαρίνο και κάθε σου λέξονταν σε ακούνε κάποιοι πολιτικοί, φοράνε Μπέιμπιλίνο. Κέρδισα. Ναι, φοράνε Μπέιμπιλίνο γιατί χειστήκανε, τι λέω. Πασόκ, προλαβαίνουμε Πασόκ λίγο. Σύντροφος Νίκος Παπανδρέου. Νίκος Παπανδρέου, ο σύντροφος, ευρωβουλευτής. Με ζήλια το λέω, προφανώς. Ανοιχτό, να πρόσεχα να με λέγανε Παπανδρέου. Ανοιχτό σε συζητήσεις στο Πασόκ. Έχουν δει τις δημοσκοπήσεις και έχουν δει τη βελόνα να κατρακυλάει. Όχι να κουνιέται, αλλά να κατρακυλάει προς τα κάτω. Λέει, άσε τώρα να πιάσουμε μια πόρτα για το χειμώνα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
3: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξαναστήριο.
4: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση
3: μετά
4: στη γωνία.
3: Την πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
4: Για όλα.
3: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
4: Για όλα, ανοιχτό.
5: Μα έχετε δημοκρατικά. Βγάλει στο συνέδριο μία απόφαση.
3: Πριν τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές και πριν τις δημοσκοπήσεις. Κάνε να δουν οι εκλογές, μην φάμε καμιά σφαλιάρα, δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Και βλέπουμε, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι νούμερα θα πάρουν και μετά δουλειά είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτοι.
4: Άρα, κύριε Παπανδρέου, το ξαναρωτώ, μετά την πρώτη Κυριακή θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση?
3: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη μετά την πρώτη Κυριακή, που, τι είναι τα οικονομικά, τι σχέση έχουμε με την Τουρκία και πού είμαστε.
4: Πολύ σαφής είστε.
2: Το πιάσαμε το υπονοούμενο και τελειώσαμε. Εγώ δηλαδή τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε και αλλιώς αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
6: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από το...
8: Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά. Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Υπονόμων λάστιχα κήπου. Βρίβα Πλαστ, η δύναμη στους σωλήνες.
20: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συσταδίου στην Ιπποκράτους και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους και περιπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με την επίθεση. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, τον λαιμό και την πλάτη. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε ότι δεν υπάρχει θέση για κουκουλοφόρους τραμπούκους στη χώρα, προσθέτοντας ότι το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάνκερ 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικείων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4. And the strangest voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που μας τιμά με την προσοχή του και μας δανείζει τον χρόνο του, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πράγματι.
0: Και τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, συμβαίνουν πράγματα στα οποία χρειάζεται να επέμβει η αστυνομία, τα οποία μας προκαλούν λίγο παραπάνω την προσοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι ενδεχομένως το σοβαρότερο, αλλά μπορεί και να είναι. Είχαμε συγκλονιστεί με τον Νότη την περασμένη εβδομάδα με αυτό το δυστύχημα που έγινε στη Θησαίος, όπου μια μηχανή πήγαινε με 160-165 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος που οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε και πήρε μαζί του και μια γυναίκα που πήγαινε ανυποψίαστη να περάσει τη διάβαση.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε αυτό ή αν και εσείς όταν ακούσατε αυτή την είδηση συγκλονιστήκατε.
1: Ναι, μόνο που είπατε κάτι που οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Και επιτρέψτε μου να σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν δεν τα βλέπουμε στο παρελθόν. Ήταν περισσότερο στο παρελθόν.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Ναι, έχω στοιχεία, άμα θέλετε να σας δώσω.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ περισσότερα τα ατυχήματα αυτά. Απλώς τώρα είμαστε πιο ευαίσθητοι, ευτυχώς. Γιατί παλιότερα είμαστε.
0: Κόντρες γινόντουσαν, δεν λέω πως.
1: Όχι, όχι.
2: Ιδιαίτερα κάτω στην παραλιακή
0: αλλά
2: κόλαση.
0: Μέσα στην πόλη.
1: Και μέσα στην πόλη, ναι, πάρα πολλά τώρα. Και
0: ναι.
1: Τώρα να σας πω κάτι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση.
0: Πεζί.
1: Δηλαδή παρασύρουν πεζί, ναι.
2: Γιατί γίνεται?
1: Γιατί διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο, θέλουν να περάσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο και σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι έτσι. Επίσης, δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα. Δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα. Ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Όχι σε εθνικές οδούς που έχουν, ναι, κλειστές.
1: Γιατί οι εθνικές οδοί είναι εξαιρετικά καλές υποδομές. Εποπτεύονται και αστυνομεύονται με κάμερες
0: και
1: λοιπά.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό με την γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχαίας εξετάζεται με τρόπο πολύ, πάρα πολύ στοχευμένο, θα έλεγα. Να σας πω ότι κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42 έως 45.000 αλκοτέστ μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική.
2: Συνεχίζεται να κλείνεται στις λεωφόρους,
1: ναι, τα
2: λοιπά.
1: Έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ
0: σε δύο
1: 3.000%. Έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα της τροχέας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι βεβαιώσεις και οι κλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ επίσης. Θέλω όμως να, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιώ την εκπομπή σας με την καλή ένα για να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους, ότι είναι δηλαδή ιδιοκτησία τους, μπορεί να τρέχουν στο δρόμο, να κάνουν σούζες, να κάνουν αγώνες μεταξύ τους, είτε είναι δίκυκλα είτε αυτοκίνητα, και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι κακοποίοι, έτσι, κακοποίοι των δρόμων. Πριν από λίγες μέρες, όταν συνέβη το περιστατικό όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στο δρόμο στη Θησαίως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, και παρέσυρε τη γυναίκα. Η γυναίκα ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχέα, στους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι,
0: ναι,
1: με αυτοθυσία πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις, όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες, και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξ βάρους, και βγάλανε στο διαδίκτυο, στα social media, βγάλανε φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι. Θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο, πέρα από τη δική τους ζωή που δεν θέλουμε να τη θέτουν, και των συμπολιτών μας.
0: Να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες για να...
1: Προφανώς ήταν ακριβώς, και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής που κάνουν όλες αυτές τις ανόητες, τους ανόητους αγώνες με τις σούζες, με τους επικίνδυνους ελιγμούς, με τις μεγάλες ταχύτητες, είναι δυνατόν να τρέχεις μέσα στη Βάρκησα, για παράδειγμα, που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμιο να τρέχεις με 200. Τι είναι αυτοί, αυτοί δηλαδή, είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πολίτες αυτοί.
0: Πήγαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, δεν ήταν παρόντες.
1: Γι' αυτό έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας, ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά. Η τροχέα και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ, είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.
2: Το ευχάριστο είναι ότι από αυτή την εκστρατεία που κάνετε στους δρόμους, αυτό έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Διάβαζα χθες στοιχεία ότι τα μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ έχουν κατανάλωση 25% κάτω και δίνουν μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να πάει να πιει το αλκοόλ και να βγει στον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, αυτό έβγαλε εγώ το Σάββατο με τρακούχο νεράκι.
1: Αυτό είναι, νομίζω, μία νίκη. Είναι μία κατάκτηση. Είναι μία εξέλιξη θετική για την κοινωνία μας και είναι και μία θετική εξέλιξη για την αντίδραση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, όταν βλέπεις ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι, θα βγούμε έξω το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, και είτε θα έχουμε κάποιον να σπάει,
2: θα πιει και θα οδηγήσει,
1: είτε θα πάρουμε ένα ταξί, είτε θα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε οποιονδήποτε τρόπο και όχι να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική και χαίρομαι, γιατί αποδίδει ο αγώνας των αστυνομικών της τροχέας.
2: Αλλά έχετε σήμερα το πρωί πάλι διαβάσαμε μια επιχείρηση αστυνομικών. Δηλαδή βλέπω η αστυνομία συνέχεια κινείται.
1: Σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα αποτελέσματά της, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής για διάφορα θέματα εγκληματικών οργανώσεων, και πιστεύω αργότερα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, νομίζω 6 αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως βλέπετε κάθε μέρα πλέον εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα, είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές, είτε αφορούν μια σειρά από, είτε αφορούν αθλητική βία, είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες είχαμε και ένα περιστατικό από αυτά που δεν συνηθίσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο που, σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις, ήταν μέλος της Χαμάς, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
2: Ετοίμαζε, λέει, τρομοκρατική επίθεση.
0: Τι είναι αλήθεια από αυτά και τι όχι, αν πράγματι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, αν έχει τη στοιχεία και αν είχε και συνεργούς, γιατί διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είχε και έναν που συνεργαζόταν.
1: Yeah. Εγώ δεν θέλω να μπούμε πολύ στα αστυνομικά, παύλα επιχειρησιακά ζητήματα, να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κρίσιμο. Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80, 1988, αν γνωρίζω καλά, ουδέποτε έχει επιχειρήσει ενέργειες τρομοκρατικές, πολεμικές και ούτω καθεξής, έξω από το Ισραήλ. Όλες τις ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του αγώνα, όπως τον αντιλαμβανόταν και τον αντιλαμβάνεται αυτή, είτε στη Γάζα όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στο Ισραήλ με τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έγινε το 2022 όταν έγινε εκείνη η μεγάλη σφαγή
2: 7 Οκτωβρίου.
1: Αυτό το να μεταφερθεί η δραστηριότητα έξω από το Ισραήλ, στην Ευρώπη δηλαδή ή και όπου αλλού, αυτό αποτελεί μια στρατηγική στροφή και ένα μεγάλο κίνδυνο. Διότι αντιλαμβάνεστε, όλη η Ευρώπη είναι διάσπαρτη από ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι Παλαιστίνοι είτε είναι άλλες εθνικότητες, και προς Θεού δεν θέλω να ενεχοποιήσω κανέναν, αλλά είναι προφανές με βάση τις πληροφορίες που έχουν αντιληφθεί και με βάση όσα συμπεράσματα βγάζουν οι αρχές τις τελευταίες μέρες από την περίπτωση αυτή της Κρήτης αλλά και της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γεννιέται ένας νέος κίνδυνος.
0: Και κίνδυνος αυτό... μοναχικών λύκων που θα διασπαρούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξτε, η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος. Δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, ο οποίος είναι μόνος του, κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια. Χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Βαριά υποστήριξη λογιστική εντός εισαγωγικών. Εννοώ δηλαδή θέλει εκπαίδευση για να φτιάξεις μια βόμβα.
2: Άρα τι είναι αυτή, τι είναι αυτή,
1: είναι δίκτυο.
2: Δίκτυο.
1: Είναι δίκτυο. Είναι δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη. Το τονίζω αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα έχουν πιαστεί και αλλού τέτοιες ομάδες.
1: Βεβαίως. Ή είναι ύποπτη, εν πάση περιπτώσει. Είναι δίκτυο το οποίο κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία σε όλη την Ευρώπη, με ποιον τρόπο θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν τα υλικά, πώς θα κατασκευάσουν στη συνέχεια τα δολοφονικά όργανα και ούτω καθεξής. Συνεπώς βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, να έχουμε διαρκώς πληροφορίες για τη ροή όλης αυτής της εξέλιξης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή είχε στόχο ένα πλοίο, ξέρω, κραζιερόπλοιο, Ισραηλινό κτλ.
1: Όχι, μην τα ακούμε αυτά όλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλοϊκά, θα έλεγα. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η προπαρασκευή ενός δικτύου να κάνει ζημιά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε επί τα ίχνη και των συνεργών του.
1: Θα δούμε. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από τις υπηρεσίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Θέλει παρακολούθηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά το τονίζω το εξωτερικό για τρίτη φορά.
0: Φαντάζομαι γιατί συνεργάζεστε και με ξένες πιστικές υπηρεσίες.
1: Το τονίζω το εξωτερικό γιατί η δική μου η θέση, αν θέλετε, η υπόθεση είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν επικοινωνίες εντός. Δεν εννοώ επικοινωνίες τηλεφωνικές, εννοώ επικοινωνίες επιχειρησιακές.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τέτοιου είδους δραστηριότητα όπως οι κόντρες, οι σούζες και τα ατυχήματα υπήρχαν και στο παρελθόν. Και η βία υπήρχε στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, διότι κάθε μέρα πια, μα κάθε μέρα ακούμε για δολοφονικά χτυπήματα μέσα σε οικογένειες, αυτό που είχαμε με τον 65χρονο Ιταλό τη μία μέρα, κάτι άλλο την άλλη μέρα.
2: Αλλά και βία ανηλίκων, έτσι. Και, και αυτό.
1: Πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Κοιτάξτε.
0: Έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία.
1: Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι μορφές της βίας. Όπως θυμάστε πολύ καλά και όπως θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, σε όλες τις γενιές τα παιδιά ασκούνται στη βία. Υπάρχει βία στα παιδιά. Με μια διαφορά.
2: Όχι μαχαίρια όμως.
1: Αυτό θέλω να πω. Με μια διαφορά ότι η βία στα παιδιά κάποτε ήταν, για παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, τα παιδιά, η παιδική μας αντίθεση ήταν οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και είχαμε ένα αβυσαλαίο μίσος. Το οποίο ήταν ανεξήγητο, έτσι. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Αλλά όλο ήταν μια γροθιά, μια κλωτσιά, μια χειροδικία. Μια χειροδικία. Αυτό τώρα έχει μετατραπεί σε σιδηρογροθιά, σε μαχαίρι, πολλές φορές και όπλο. Εννοώ πιστόλι. Παιδιά 13 ετών. Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική εξέλιξη και αφορά την εξέλιξη της βίας, όπως λέει ο κύριος Σιώτης.
2: Συνεχίζεται λοιπόν αυτό.
1: Και αυτό συνεχίζεται, είναι στα σχολεία μέσα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος, διότι δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρχε το φαινόμενο και φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί να το αναδείξουν, τις συγκρούσεις με τους γονείς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μέσα στα σχολεία διαχειρίζονται τα προβλήματα. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο πρόβλημα. Να πάτε ένα βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά, να δείτε την παρουσία της αστυνομίας μέσα σε χιλιάδες παιδιά που είναι στην πλατεία, στην Κολοκοτρώνη, στην οδό Κολοκοτρώνη εκεί, και σε άλλες πλατείες, στην Αγία Παρασκευή, στη Γλυφάδα κλπ, προκειμένου να έχουμε αποτροπή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων, είναι ευαίσθητο πράγμα. Και δεύτερον, υπάρχει η ποινική μεταχείριση των γονέων και, βάση περιπτώσει, όσο ασκούν την επιμέλεια. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου όταν υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο, αλλά και ο γονέας. Και αν ο γονέας δεν θέλει, ο ασκών την επιμέλεια, τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.
0: Θα μας δώσετε...
1: Διότι, με συγχωρείτε, μια φράση τελειώνω.
0: Καλό.
1: Συνήθως ένα παιδί που είναι παραβατικό είναι καθέξιν και υπότροπο παραβατικά. Αυτό να κρατήσουμε ως συμπέρασμα. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο παιδί σήμερα γίνεται παραβατικό. Αυτά τα παιδιά που είναι παραβατικά είναι υπότροπα.
2: Ναι.
1: Και συνεπώς κάποια ευθύνη έχει η οικογένεια στη συγκεκριμένη.
2: Και μπορεί να το βλέπουν και από το σπίτι τους.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μικρών.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μανταριά και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM
4: 933.
2: Star FM

0: Star FM.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συσταδίου στην Υποκράτου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας μπρος στη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νέα Ερυθρέα. Σε 2 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση αποκάλυψε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν αστυνομικούς, κατηγορώντας τους ότι καταδίωκαν τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα 4 ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονη συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη τη Δευτέρα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 5,4% τον Απρίλιο. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάγκερ 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για πλήγμα ή δυστύχημα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας διακόψαμε λίγο πριν όταν μιλούσαμε για αυτό το απίστευτο περιστατικό με το 65χρονο στο Αίγιο που σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Και βλέπουμε ότι οι γενοκτονίες συνεχίζονται στην χώρα.
0: Και η ενδοοικογενειακή βία
1: που έχει δηλαδή,
0: αλλάξει
1: η υπάρχει στην καθημερινότητά μας.
2: Και αυτό όμως θέλω να πω είναι ένα θετικό γεγονός, το ότι πια όλα αυτά τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και των ειδήσεων και της κοινωνίας και της πολιτικής, διότι μέχρι πήρε ελάχιστα χρόνια
1: δεν ασχολείται κανείς.
2: Όχι, δεν ασχολήθηκε κανείς. Σκεφτείτε ότι φέτος, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 5, έχουμε λιγότερες. Πέρυσι είχαμε το πρώτο τετράμινο, είχαμε γύρω στις 8.000 καταγγελίες. Φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες. Έχουμε λιγότερες καταγγελίες. Άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο, όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία
1: ξανασκέφτονται, ναι.
2: το ξανασκέφτονται και φοβούνται.
1: Τα σπίτια αυτά της υποδοχής των γυναικών αυτών.
2: Προσέξτε, μιλάμε, κοιτάξτε, μιλάμε για φαινόμενα που εγώ που τα ζω κάθε μέρα, παρόλα αυτά εκπλήσουμε συνεχώς. Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρυσι στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. 22.000 καταγγελίες, 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα αυτό
1: και
2: υπήρχε
1: τα
2: πάντα.
1: Υποδοχές υπάρχουν αυτά.
2: Ακόμα, ναι. Αυτά υπήρχαν πάντα. Ήταν πολύ χειρότερα γιατί τα πλάκωνε η σιωπή. Και ο φόβος των θυμάτων. Σήμερα ευτυχώς σιγά σιγά απελευθερώνονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες κυρίως. Έχουμε χωρίσει, έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της. Υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων. Υπάρχουν αυστηρές ποινές. Θέλω να σας πω, γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία. Προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
1: 600 άτομα.
2: 13.000 συνελήφθησαν, 600 είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι κυρίως. Ναι, ναι, για ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει, σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική. Άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία που επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική που
0: κάθε
2: έχει το μισό πληθυσμό.
0: Ακριβώς.
2: Και τέλος, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την έννοια ότι αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, η οικογένεια, το σχολείο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, όλοι πρέπει να αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή τα θύματα τα οποία βλέπουν, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα βλέπουν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ποινικής διαχείρισης ή της αστυνομικής διαχείρισης, αλλά υπάρχει η περιραίωση ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, ποιοι είναι οι προβληματικοί άνθρωποι και αυτό θέλει να το διαχειριστεί η τοπική κοινωνία μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της που είναι οι δήμοι και οι κοινωνικές του υπηρεσίες.
1: Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να λέμε και τα καλά, ότι οι αστυνομικοί που δεν κάνανε τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που την σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν.
2: Ναι, τιμωρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπετε. Από την άλλη πλευρά, όμως, χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών να τις υπηρετήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλες τις περιοχές της χώρας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα με τη διαφθορά τι γίνεται κύριε Υπουργέ, διότι κάθε δημόσιος φορέας και μια εστία διαφθοράς αποκαλύπτεται, κάθε νομός και ένα τοπικό κύκλωμα του ΟΠΚΕΠΕ αποκαλύπτεται.
1: Πολεοδομίες, τον
0: αγαλό. Δηλαδή είναι κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι νέο μαθαίνουμε. Τώρα αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά σίγουρα κάτι γινόταν κάτω από τη μύτη των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους.
2: Πάλι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο δεν μιλάει κανείς για τη διαφθορά, όσο δεν ακούγεται η διαφθορά, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Και αυτή δουλεύει από κάτω και όλοι αισθανόμαστε ευτυχείς. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν τη διαφθορά, εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις της διαφθοράς, τότε εμφανίζεται η διαφθορά πάνω στο προσκήνιο.
1: Άρα δεν είναι σε έξαρση, λέτε σήμερα.
2: Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις διοικήσεις, και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί ισχυροί, και δεύτερον όργανα καταστολής.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης που εξυπηρετείται από τη διαφθορά δεν πρόκειται να το καταγγείλει.
2: Υπάρχουν λοιπόν
0: είναι και αυτός.
2: Θεσμοί, είδατε, όταν καταργήθηκε η διαμεσολάβηση του να πάρεις ένα επίδομα, πήγαινες και στηνώσουν. Από τον ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, τον παλιό ΟΑΕΔ. Πήγαινες και στηνώσουν στην ουρά κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε πλέον μέσα από το κινητό και το GovGR. Ναι. Τώρα λοιπόν.
1: Ρεγάλο, κάθε δεν μέρα θα πάρει κανένας εκεί.
2: Όλο και περισσότερο αυτή η διαμεσολάβηση καταργείται. Και αυτό είναι θεσμός. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κάποιους να αντλήσουν παράνομα ποσά από τους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Είναι έργο της κυβέρνησης λοιπόν. Η ανάδειξη του θέματος της διαφθοράς και των περιπτώσεων διαφθοράς είναι αποκλειστικά θέμα, εννοώ, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της δραστηριότητας που κάνουν οι υπηρεσίες της κυβέρνησης. Και μια από αυτές είναι η βασική ουσιαστικά. Είναι η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της οποίας προείσταται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση. Ως Υπουργός είμαι ο προϊστάμενος υπηρεσίας αυτής, η οποία δουλεύει πολύ σημαντικά αποτελεσματικά. Και είδατε πριν λίγες μέρες έκανε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη για τις πολεοδομίες. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, κάνει συλλήψεις διαφόρων πάλι κρατικών λειτουργών για διάφορα αδικήματα, και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει γίνει ο εχθρός της διαφθοράς.
1: Πού και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δουλεύει επίσης, δηλαδή η αστυνομική, γιατί ακούμε διάφορους αστυνομικούς που είναι μέσα στα κυκλώματα.
2: Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι σε αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εισαγγελέα εφετών, μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία, αλλά και τους αστυνομικούς που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτήν, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς το 2025.
1: 150.
2: Το 2025 και συνεχίζουν τώρα. Έχουν συλλάβει δεκάδες δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα λοιπόν, αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς, και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά μία-μία οι περιπτώσεις

0: αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά μία-μία οι περιπτώσεις, με μία-μία τις περιπτώσεις ξυλώνουμε όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που είναι τόσο απεχθή για τους πολίτες.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
2: Για να προσθέσω σε αυτό,
1: παραβατικότητας εννοώ.
2: Ότι η όλη ιστορία των τρένων ξεκινούσε από αυτό. Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πιάνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
0: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
2: Σωστό.
0: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο. Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
1: Με τα χαράς.
0: Κάθε μέρα.
2: Και να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
0: Να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
1: Ο πολίτης λέει.
0: Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει
1: αυτός...
0: όλα η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Προφανώς.
1: Ο πολίτης λέει γιατί αυτός δεν
0: λοιπόν...
1: είναι ίσως με μένα στην εφαρμογή του.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα αυτό. Είχαμε πριν από χρόνια ότι ξυλώνανε τις γραμμές, τα μέταλλα από τις γραμμές για να τα πουλήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί, 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική, υπάρχουν πάνω στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στη Δυτική Αττική, υπάρχουν λεωφορεία, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, λεωφορεία στα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ υπάρχουν αστυνομικοί πάνω στα λεωφορεία, 450 αστυνομικοί, στα τρένα, στον προαστιακό, στον ηλεκτρικό και ούτω καθεξής, και στο μετρό. Αυτό ένα μέτρο τώρα 1,5 χρόνο περίπου πραγματικά έχει αλλάξει το περιεχόμενο και την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και την κλοπή των γραμμών και την λαιλάτιση της υποδομής των τρένων. Το δεύτερο είναι ότι κάθε μέρα στις οικισμούς αυτούς γίνονται επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή, για κλεμμένα όπλα, για κλεμμένα υλικά, κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
2: Ναρκωτικά φαντάζομαι.
0: Πολλά ναρκωτικά. Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από ένα χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και ξανακάνει και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρίτον, έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, μέσα στους οικισμούς επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους της Δυτικής Αττικής αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Το ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή, και δεύτερον φυσικά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
1: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή και πάλι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπεριψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα.

0: πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star FM 933.
7: Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Πριν πάμε στα πολιτικά, μόνο ένα πράγμα να πω.
15: Δηλαδή δεν θα πούμε πολιτικά.
14: Όχι. Φίλος εκπομπής μου λέει κάτι που το είπαμε και στον Κυρανάκη. Σε μεγάλες λεωφόρους, όπως είναι στη Θησαίως, υπάρχουν λεωφορολεωρίδες. Μερικές από αυτές μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Διαβάζεις αυτές. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Ξαφνικά το άλλο βρίσκεται μπροστά σου.
15: Σηματοδότηση τη διαβάσεις. Ναι.
14: Αυτό που κάνουν οι Εγγλέζοι. Αυτό το zebra crossing που αναβοσβήνεις
15: μέσα στη
14: διάβαση.
15: Νύχτα, αν πάει να διασχίσει το δρόμο, πού να το δει.
14: Είναι παγίδες ουσιαστικά.
16: Ναι, και όχι μόνο εκεί, και στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Ιπποκράτους. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα
11: τώρα προστασίας και φύλαξης αστυνόμευσης των λεωφορειοδρόμων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτή, έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμη.
15: Έχουμε δύο λεπτά.
11: Ήδη φτάνει να παίρνουμε καινούργια λεωφορεία. Εάν δεν τηρούμε τη βασική προϋπόθεση, τα ΜΕ να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, να κινούνται γρήγορα και να φτάνουν στον προορισμό τους οι άνθρωποι εγκαίρως.
15: Τα θέματα που διαχειρίζεστε είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά, αλλά θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στο πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έλευση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε και στην αναμονή ενός τρίτου.
14: Κύριε Σαμάρα.
11: Ναι, τα θέματα που διαχειρίζομαι και διαπραγματεύομαι καθημερινά είναι κρίσιμα για τους πολίτες και με αυτά ασχολούμαι αποκλειστικά. Αρνούμαι να παίξω το ρόλο του σχολιαστή, δεν είναι η δουλειά μου αυτή και το αποφεύγω πάρα πολύ. Με ρωτάτε για τα καινούργια κόμματα, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων απασχολεί την καθημερινή ενημέρωση και την ατζέντα τη δική σας, των δημοσιογράφων. Προφανώς θα αποτελέσει και για τη δική μας ατζέντα το επόμενο διάστημα αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα υπάρχουν μέσα από το σύνταγμά μας και στο σύστημά μας και στην κοινωνία για έναν και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τη διακυβέρνηση της χώρας, να διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους πολίτες, στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, στο λαό, να προτείνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να είναι αντικειμενικό, θα είναι ρεαλιστικό, θα είναι εθνικό και θα υπηρετεί τα συμφέροντα όλων πρωτίστως της χώρας. Αν έχουν τέτοιο πρόγραμμα, τότε προφανώς θα ψηφιστούν. Αν όχι, αν συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ρητορική να παρουσιάζουμε θέσεις πολιτικές οι οποίες είναι σε άλλες δεκαετίες, ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου αυτή η ρητορική είχε ένα πέρασμα λόγω της δυσκολίας που πέρασε ο κόσμος. Εγώ δεν πιστεύω, να σας το πω πολύ απλά απαντώντας στην καρδιά του ερωτήματος, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού, του ψεύδους, της παραπλάνησης και τελικά της καταστροφής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, είναι η μειοψηφία. Αυτό θέλω να σας πω, κρατήστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε.
15: Άρα λέτε ότι είναι παραφουσκωμένα τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων για αυτά τα νέα κόμματα.
11: Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαι με την κοινή λογική και την εμπειρία που έχω ως πολιτικός σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε περιπέτειες, να μπει σε περιπέτειες τη ζωή του, τα παιδιά του, το μέλλον του, για να δοκιμάσει πάλι τα ψέματα, το λαϊκισμό, την παραπλάνηση και ό,τι ζήσαμε. Και είναι και πρόσφατα τώρα αυτό με αυτό το ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στο Sky, το δικό σας σταθμό, εδώ και λίγες εβδομάδες.
15: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
15: Που
11: να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
15: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
14: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
17: Sky 100,3.
16: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ιστορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
1: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους, έως τώρα τουλάχιστον. Την κατηγορία της διπλής δολοφονίας αντιμετωπίζει πλέον εδώ και λίγη ώρα ο 65χρονος που από χθες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών για το Αίγιο, εκεί αναφέρομαι, θύματα η σύντροφός του και ο γιος της, τι εκτιμούν τώρα οι αστυνομικοί.
1: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία.
2: Εκτός από το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, δείχνουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπήρχε και άλλο άτομο εκτός από αυτούς τους τρεις, τον 65χρονο Ιταλό δηλαδή, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
0: Ο οποίος μέχρι και λίγο πριν τουλάχιστον επέμεινε ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους δημοσιογράφους του Sky και στο Αίγιο να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, δηλώνει ο Πλεύρης, για την περίπτωση που συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές σε τέτοιο ρυθμό από την Λιβύη. Στην τελική ευθεία, οι διαβουλεύσεις με αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών. Θα μεταφέρονται εκεί οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα.
3: Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Σε λίγο θα πάμε και στο Belfast. Υπάρχει αναβρασμός εκεί μετά την αιματηρή επίθεση ενός Σουδανού. Τυλίχθηκε στις φλόγες το Belfast κατά διάρκεια της νύχτας. Και τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 500 ευρώ το πρόστιμο, έχετε το στο μυαλό σας, μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία, αλλά και ποινικές ευθύνες. Όχι ποινικές ευθύνες σε όσους αφήσουν ακαθάριστο το οικόπεδο, αλλά σε όσους δηλώσουν ψευδώς στην πλατφόρμα ότι το καθάρισαν ενώ δεν το έχουν καθαρίσει. Εκείνοι θα πάνε και εισαγγελέα, θα αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες. Από τη μεριά της η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητάει παράταση 2 εβδομάδων.
4: Να δοθεί τουλάχιστον μια 15μέρη προθεσμία και εννοείται ο κόσμος να έχει την χρονική άνεση να, εφόσον ήδη προβεί και στις εργασίες καθαρισμού, να υποβάλει και τη σχετική δήλωση προκειμένου να είναι όλοι σύνομοι.
5: Τώρα ο κόσμος πιέζεται και υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μπορούν να χτυπάνε ό,τι μη θέλουν.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όποιος το άφησε τελευταία στιγμή, του ζητούν τώρα τα μαλλιά της κεφαλής του για να του καθαρίσουν το οικόπεδο. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομικάλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι και σας έχω και καλά νέα. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο από άκρου εις άκρον.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος εσύ συνήθως.
6: Ναι, το ευχαριστιέμαι όμως. Το ευχαριστιέμαι, Σπύρο μου. Είναι σπάνιο, αλλά ναι, το ευχαριστιέμαι. Μικρές λοιπόν καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τα έξω στο Σκαραμαγκά. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, μικρές παραλαμβάνω καθυστερήσεις. Και στο κέντρο της Αθήνας, ο μόνος δρόμος που έχει ουσιαστικό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πάνω από 5 λεπτά καθυστέρησης, είναι η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στις ειδήσεις και ακριβώς αυτό το κλίμα που μόλις τώρα ακούσαμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει και πιθανόν μάλιστα αυτή τη στιγμή να μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας σε κάποιο σημείο του Κηφισού, σε αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, επί 2 ώρες απαντούσε σε δικά σας ερωτήματα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε και πολλά από αυτά αφορούσαν τον καθημερινό σας Γολγοθά των μετακινήσεων και τον Κηφισό κυρίως. Πότε επιτέλους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να ξεφρακάρει το ποτάμι. Είπε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης για την περίφημη παράκαμψη του Κηφισού.
7: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού αξίζει να γίνει, γιατί το ζήτημα του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Παράκαμψη, δηλαδή σύνδεση του Αθηνών Λαμίας με τον Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνάνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έργα που σε χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο για να υλοποιηθούν. Το δεύτερο άξονα στη Σκατεχάκη.
7: η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
0: Βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε σε όποια υπουργεία έχει περάσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά, καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα, ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν, που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η ισορρός 54χρονης, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου, στο πλαίσιο κάποιες πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως φαν πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτυλίχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας, το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
0: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι,
8: ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
0: η
8: αναφορά
0: του. Εκεί έγινε ματοκύλισμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο Δράσης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα
8: με
0: και
8: μαχαίρι,
0: το γιο.
8: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αλλά και
8: εκείνος
0: λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
8: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν, ότι ξύπνησα, κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7, και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του, γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση.
0: Μια λογική.
8: Παρόλα αυτά αρνείται ο ίδιος επίμονα τις όποιες κατηγορίες, δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή, ναι, να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα, ναι, σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν. Σωστά. Από τη δικογραφία.
0: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
8: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχει.
0: Κάποιος μπορεί να.
8: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
0: Ό,τι έχουν γίνει, έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφόνοι.
8: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, ναι, γιατί, ναι, να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη, ναι, εικόνα.
0: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τις χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε?
8: Όπως
0: δεν,
8: το, το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφηξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφηξή του έφερε
0: με το κίνητρο,
8: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε, ναι, κάποια διαφορά που τώρα, ναι, αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί, μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέδεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και είχε κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
0: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
9: Όχι, δεν είχαν, ναι, δώσει κανένα δικαίωμα, ναι, στο παρελθόν, μας είπαν. Άλιστα. Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι στο χωριό. Ναι. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
0: Περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να γίνει ή να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός, ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
10: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
11: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
0: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
12: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ήσαντε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
13: Το πατρικό της σπίτι ήταν της βέβαια. Ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
0: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβή Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο.
0: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό,
14: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται έτσι ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα,
0: ναι,
14: ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας, ναι, από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
14: Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 11%. Ανεβαίνει η εστίαση 2,4%. Είναι μέσα τα ταχυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα. Χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα. Από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά, πεντάρι, εξάρι, σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τις προηγούμενες μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρόλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή τους σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, ναι, 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
0: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
14: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρηση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10. Θα είναι του μεγέθους του 5.
14: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση θα έλεγα σε αιτήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
0: Θέλω να το σχολιάσω πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, ναι, ναι, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος στέκτης για την τρύπα του ότσοντος και είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
16: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ
15: και περίπου
16: το κιλό.
15: 60% κοτόπουλο.
0: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο, και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
14: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας σε μοσχάρι να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Στο εμπορικό μας ισοζύγιο σκέψη ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στο ΕΣΤΗΝΕΡΤ.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποίησεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πράγματι το ΦΠΑ, πράγματι πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαραίνουν την πλειοκτήρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι.
14: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, το επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψες. Και σκέψη ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι ναι. Η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησέ μου για ποιο λόγο με μέσα επίπεδα σε ένα μόνο μήνα, 2,5% ταχυφαγεία.
0: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
14: Ναι.
0: Πού είμαστε?
14: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς
0: η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
14: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά, υπό ποια έννοια, ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, είναι της επιβαρύνσης που προκαλούσε γενικά τα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο. μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
14: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής...
14: Μία παρένθεση, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χθες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου. Λίγη κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
14: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
14: Το διαβάζω το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
0: Από τη Χρύσα Αλιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας, και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό λέει έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα λέει δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
14: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπεράπε, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τέλος υπερέρτ και διάφορα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εδώ καιρό. Ήρθε να το υπενθυμίσει το σύνδεσμος με τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης, το θέμα που είχαμε αναφέρει.
0: Που είχαμε τα τέλη τοπικής ανάπτυξης που περνάνε.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
19: Sky 100,3.
18: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
20: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
21: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Από την Power Health, προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
26: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐς της Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
28: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Mm-hmm. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. διότι λέει γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες περιβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια...
0: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες κατά τον Ερντογάν κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον Τουρκοκυπρίων όπως τους αποκαλούν Τούρκοι και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι Μανώλη, έλα τώρα σε ξανά έχουμε.
28: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τις υπηρεσίες της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων να απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ,
0: Ελλάδα
28: αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο Τούρκος πέρας, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες τις θεωρεί αν όχι δικές της, δικής της επιρροής και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν. Μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του, ο άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε, τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
16: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα, όπως είδαμε οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια έφυγε από το σπίτι της Άρον Άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους. ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
0: Αυτό να πούμε, τι πυροδότησε? Μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
16: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί, ναι, και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν, ναι, με ρόπαλο.
0: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν...
16: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης, πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε, το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και είχε λάβει, είχε κάνει
0: άσυλο,
16: είχε ζητήσει, ναι, άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έστω το 2028. Τώρα, όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα, επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κουφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονο ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με. Εκεί τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα, γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασαν χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών. Μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο συζητούν επί του θέματος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Μέρι.
0: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή...
16: επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο συζητούν επί του θέματος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Μέρι.
0: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή

0: αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Μέρι.
0: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα, καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης, που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
2: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα, αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
0: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη, είχαμε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ,
3: που λέει, Πλεύρη, ναι,
0: ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο, και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κ. Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα, και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος του Πλεύρη ή όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη, η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
2: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο

0: Πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Θα περάσουμε στη διεθνή σας ενημέρωση από το Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εν τω μεταξύ, αν μπορούν να. Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα. Μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
10: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
13: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
10: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
13: Που αρχίζει το Μουντιάλ. Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
10: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
13: Και ενδεχομένως και.
10: Να τρέχουν όλα
13: μαζί. Στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει απόψη ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Πρασίνων αυτή τη φορά, που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Λούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρση και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρση δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
10: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
13: Και μάλιστα
10: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
13: Ναι.
10: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
13: υπάρχει
10: αγώνα.
13: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος, κορυφώνεται. Ναι. Ωστόσο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
10: έχεις απόλυτο
13: φυσικά
10: δίκιο.
13: Πρέπει να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ.
10: Έτσι.
13: Πάνε οι ομάδες σιγά-σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η. Μία διοργανώτερη που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα στην πρεμιέρα με αντίπαλο την Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
10: Άρα μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
13: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Κανονική νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ. Πολλές ώρες. Μεξικό-Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εκτός αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εκτός αγώνα με το Μεξικό.
10: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
13: Καλή συνέχεια.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
16: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Σαλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη.
0: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
21: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
22: Ο ζωντανός σταθμός.
23: Star FM 93,3.
24: Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
24: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
24: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
25: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
24: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
25: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
24: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
25: Και όλα γίνονται εύκολα.
26: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
27: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
26: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
27: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
26: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
27: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
26: Πίτσα Ρωμαίο.
27: Για αυτούς που ξέρουν.
26: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
23: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια. Θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα. Άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνει εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μία σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μία σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask With Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και εννοείται πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
2: Star FM 933.
0: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Central.
5: Central.
6: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
5: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.star-fm.gr.
10: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για δύο σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και ο Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

κογρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη, και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 25, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 25. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM

FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μανταριά και γλυκό κρασί.
6: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
8: Star FM 93.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
4: All day,
2: all night.
1: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις, Star FM 93,3, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
7: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προ.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.